0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Το παθαίνει

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεμμύριο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Χάρης Βαθιάς, Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χάτζη Στεφανή,
8: ναι,
7: και ο Γιάννης Τσιόρης.
8: Ο Τσιόρης είναι ο αγαπημένος, ναι, μου, το ξέρεις.
7: Λοιπόν, αυτοί επιστρέφουν και θα είναι έτοιμοι να ακούσουν και να πιστούν για να επενδύσουν τα εκατομμύρια τους. Η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καρατζής και ο Κώστας Χαλκιάς μπαίνουν και αυτοί σαν καινούργοι Dragons. Έχω τις φωτογραφίες τους, δεν τους ξέρω να σου πω την αλήθεια.
8: Άμα θες να έρθει. Τώρα πήγα στο Κολωνάκι για καφέ. Είχε εκεί κάτι τύπους με τα κουστομάκια του, πίναν τον καφέ.
7: Πού να ξέρεις ποιοι είναι.
8: Και ήταν κανένας εκατομμυρίουχος δίπλα μου.
7: Μπορεί
8: και εγώ δεν κατάλαβα.
7: Ο Αντώνης Καρατζίας, ας πούμε, που λέει εδώ και να μην τον κατάλαβα.
8: Κύριε Καρατζά μου, συγγνώμη, άμα ήσασταν δίπλα μου και πίνετε το καφεδάκι σας και δεν σας αναγνώρισα.
7: Άλλο είναι το θέμα τώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι, να επενδύσει κάποιος Dragon πάνω μας.
8: Μας πήραν και το παράθυρο.
7: Παράθυρο δεν μπορούμε να ανοίξουμε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρελάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Τεταρτίτσα πάει εδώ.
1: Βρε πόσο γρήγορα ήρθε για εσένα η Τετάρτη που ήρθες χθες Τρίτη.
2: Πολύ γρήγορα, σαν χθες μου φαίνεται ότι ξεκίνησε η εβδομάδα, βρε παιδιά.
1: 17 έχει ο Ιούνιος και τα πρωινά Καρντάσια εδώ. Πιστά στο πόστο τους και σήμερα στο τετράωρο αυτό μουσικοχορευτικό σοου.
2: Έτσι και ο μήνας έχει 17.
1: Καλά είναι, περάσαμε τα μισά του Ιούνιου.
2: Του Ιούνιου και ήταν μπάνιο δεν έκανα
1: ακόμη. Και εγώ,
2: κοίτα να δεις κατάσταση.
1: Λέω,
2: πέρσι μου στη Σαντορίνη για 15 Ιουνίου. Έκανα τις βουτιές μου, αλλά ήδη είχα πάει και στη Χαλκιδική. Τώρα τίποτα, τώρα Αθήνα.
1: Τίποτα.
2: Πήγα εδώ, δεν ξέρω, ελπίζω την Κυριακή, γιατί Παρασκευή λέω να πάω Σέρες τώρα. Παρασκευό Σάββατο, οπότε Κυριακή
1: μήπως βολέψει.
2: Μια βουτιά οπωσδήποτε πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει.
2: Να πάρω λίγο χρώμα, σαν τη σημαδούρα είμαι.
1: Και εγώ πρέπει Κυριακή, νομίζω
2: ρε,
1: θα έχει και καλό καιρό, ελπίζω δηλαδή. Δεν είναι κάτι για βροχές στο Σαββατοκύριακο.
2: Μια βουτιά.
1: Να κάνουμε την πρώτη μας την βουτιά.
2: Τώρα βουτιές τις επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπέροχα.
0: Είμαστε στην Τεταρτή Τσαπά Εβδομαδίτσα, 17 του Ιούνιου.
2: Ναι.
0: Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα. Mm-hmm. Παγκόσμια μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
2: Μάλιστα.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
2: Σόπαρε.
0: 1937, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και διεπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής, ναι, κατηγορείτος άθεος για τη μετάφραση του Συμπόσιου του Πλάτωνα. 1961 γενιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνές. Ο Υπουργός Προεδρίας Κωνσταντίνος Τσάτσος μαζί με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν στα εγγένεια και κόψαν την κορδέλα. Τέλος, το 2012, άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές που έχουμε σαν σήμερα το 2012.
1: Έλα το κόμμα σου, λαέ.
0: Το αποτέλεσμα τότε ήταν Νέα Δημοκρατία 29,6, ΣΥΡΙΖΑ 26,89, ναι, ΠΑΣΟΚ 12,28, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, Χρυσή Αυγή 6,92, Δημάρ 6,26 και ΚΚΕ 4,5%. Νομίζω ήταν τα χαμηλότερα ποσοστά του Κουγέ τότε.
1: Δεν πειράζει, εκεί είναι 4,5,6 εκεί.
0: Και από αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, προέκυψε η κυβέρνηση συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ.
2: Ναι.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται το 1920 ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, και 1936 ο Κεν Λόουτς, ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Τέλος, σαν σήμερα, από την ζωή φεύγει το 2007 ο Τζιανφράκο Φερέ, ο Ιταλός μόδιστρος.
1: Βέβαια. Έχω μία τσάντα Φερέ.
0: Φερέ.
1: Ναι.
0: Να, λοιπόν, φορέσεις, να την πάρεις σήμερα εις μνήμη του,
1: έτσι. 6 και 1 λεπτά ξημέρωσε, 20 και 48 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το brand Harry Potter εκτιμάται ότι αξίζει έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Και έχω να σου πω ότι η ιστορία του Harry Potter ξεκινά το 1990, όταν η συγγραφέας J.K. Rowling,
0: ναι,
1: βρισκόταν σε ένα γεμάτο τρένο από το Μάντσεστερ προς το Λονδίνο και κάπως έτσι της ήρθε η ιδέα για τον ήρωα μέσα σε αυτό. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, το τρένο, ναι, που περνάει, ναι, ναι, μέσα, ναι, από τον τοίχο και τα λοιπά.
0: Τέλειο.
1: Ναι.

0: 3 Ελληνίδου. Το σαφάρι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μάλλον δεν βολεύει για σαφάρι τώρα, διότι έπιασε πάλι βρόχα μεγάλη.
1: Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή.
0: Τι ήταν αυτό σήμερα και πιο πριν το πρωί και τώρα πολύ ωραία.
1: 5 η ώρα έριξε καλή. Δηλαδή ξύπνησα από τα... από τη βροχή τη μεγάλη. Τώρα άιντε πάλι.
0: Δροσούλαρα σήμερα και υγρασία φυσικά.
1: Και ναι, ρε. Τώρα εντάξει. Δεν ήθελα.
0: Okay. Σκέψουν να τα Σαββατοκύριακο που θέλαμε να πάμε και για μπάνιο, τουλάχιστον να τη ρίξει σήμερα να έχει το Σαββατοκύριακο καλό καιρό.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει και λίγη βροχούλα. Να ποτιστούν και τα ξεραμένα τα όλα αυτά τα φυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται χθες, Τριτούλα, δεν έκανα πολλά πράγματα. Γύρισα γιατί ακόμα ξέρεις με τις βαλίτσες, τα πράγματα, τα αυτά. Και πήγα το γυμναστηριάκι μου. Χθες ξεκίνησα μία άτυπη διατροφή.
0: Τι λες, το αποκλείεται.
1: Ναι, και δηλαδή... όμως. Κοίταξε εδώ, ήρθα εντάξει, ο ούτως ή άλλως μαύρο ψωμάκι, μεγαλοπούλα και κόταντ τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Το μεσημέρι έφτιαξα φιλέτο κοτόπουλο στο σχαροτήγανο.
0: Μπράβο.
1: Με λίγο πληγούρι.
0: Μπράβο.
1: Αυτά. Και το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Το απόγευμα μετά το γυμναστήριο έφαγα ένα ζελέ χωρίς ζάχαρη που έφτιαξα.
0: Ωραίο το ζελέ.
1: Και το βράδυ έφαγα ένα κριτσίνι, μία φέτα γαλοπούλα και λίγο ανθότυρο.
0: Από τώρα πεινάς δηλαδή.
1: Και τώρα έχω φτιάξει. Πώς τα λένε αυτά, pancake μπανάνας.
0: Pancake.
1: Έβαλα μόνο μπανάνα μέσα, δεν έβαλα αλεύρι και βρώμη.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι την έβαλα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και είπα αυτή την εβδομάδα να προσέξω λίγο τα μαγειρέματά μου τουλάχιστον.
0: Εντάξει, ό,τι μπορείς να κόψεις δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή άντε λέω τώρα καθημερινά που τελείωσε και μικρή τα σχολεία και αυτά και δεν έχω αυτό το... κάθε μέρα να μαγειρέψω, να φάει κάτι που της αρέσει και τα λοιπά.
0: Αχα.
1: Τώρα είμαι να μαγειρέψω λίγο ελαφριά. Άιντε να δω τι θα καταφέρω.
0: Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Κι εγώ.
0: Κι εγώ χθες δεν έκανα κάτι δέντρο, γυμναστήριο πήγα και Μουντιάλ είδα το βράδυ. Μουντιάλ, δεν είχε και τίποτα η τηλεόραση, έτσι
1: είδα
0: βαρέθηκα.
1: Grand Hotel και μετά το Μουντιάλ.
0: Και έπεσα κατευθείαν για ύπνο δηλαδή.
1: Ωραίος ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Θα το καταρρύψει το ρεκόρ του Μέση.
0: Λες.
1: Σίγουρα, 14 γκολ έχει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Δεν θα φτάσει τα 16 που είναι ο Μέση. Όσο να είναι, τον Μπελέ τον περάσαμε.
0: Και, εντάξει, άργησε να τα βάλει τα γκολάκια, αλλά τα βάλανε τελικά οι Γάλλοι με τους Σενεγάλους.
1: Πήρανε μπρος, πήρανε μπρος.
0: Να πάρουμε μπρος και εμείς να ακούσουμε μια Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα.
2: Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένα χρόνο ακριβώς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, ζω στην παράνοια.
0: Είμαι ένας άλλος, ζω στην παράνοια.
1: Λοιπόν, όλη μέρα θα βρέχει σήμερα.
0: Τι λες τώρα?
1: Έτσι θα είναι, βροχερή ημέρα.
0: Μην με ταράσεις.
1: Χθες λίγες βροχές σας είπα, σήμερα βλέπω δεν έχει σταματημό.
0: Ναι.
1: Πολύ βροχή και το μεσημέρι στις 3, αλλά και το απόγευμα βλέπω βροχές. Γενικότερα δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Από την Έμι τα βλέπεις ή από τα μερομήνια του Γιώργου του Αυτιά είναι αυτά τώρα?
1: Από τον Αυτιά. Κοίταξε και εμένα. Να, λίγο πονάει το χέρι. Λίγο αυτά λέω σίγουρα
0: θα βρέξει.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε παρόλα αυτά από 22 βαθμούς, θα φτάσει στους 28. Ωραία δροσούλα θα έχει σήμερα. Αύριο δεν θα έχει
0: βροχές.
1: Θα φτάσει στους 33. Αύριο θα ανάψει ο κόλλος μας αύριο.
0: Ωραία.
1: Αλλά anyway. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, κάθε φορά που βρέχει ούτως ή άλλως. Από Τριανδρία μέχρι Πολύχνη έχει λίγη κίνηση. Και στην οδό Λαγκαδά στο ύψος της Ευκαρπίας και λίγη κίνηση στη λεωφόρο Στρατού. Κατά τα άλλα είναι πολύ ήσυχη η φάση ακόμη.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό εκεί που παίζουμε τα παιχνιδάκια μας. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003, μας ακολουθείτε, μας κάνετε like και είστε συνδεδεμένοι πάντα μαζί μας για να μην μας χάνετε.
1: Βέβαια ρε παιδιά. 693-693-1003 θέλουμε τις πρώτες καλημέρες στο Viber.
0: Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Αυτές πάω να διαβάσω αμέσως τώρα. Η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Με πολύ βροχή. Άστα, Ιωάννα.
1: Άστα.
0: Η Φέη, καλημέρα. Ο καιρός καλά. Μια χαρά ο καιρός. Βροχερός. Έτσι να έχουμε νεράκι το καλοκαίρι να πίνουμε.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης μας καλημερίζει. Η Γεωργία. Ο Νίκος, καλημέρα. Καρδάσια. Και ο Θοδωρής.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.

0: Άντε να σηκωθεί τώρα και ο Συμπέθερος να χορέψει.
1: Έλα πάμε.
0: Συμπέθερε, σηκωθείτε τα νησιώτικα.
1: Έλα Συμπέθερε, ένα χορό για το ζευγάρι.
0: Μα πραγματικά τώρα δεν είναι για γάμο αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
1: Τραγουδάρα, φίλε, τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ. Χρωστάμε καλημέρες εδώ οι φίλοι μας. Η Ποκαχόντας πηγαίνει στην Αριδαία διακοπές.
1: Α, ωραία.
0: Η καλημέρα από την Ιωάννα. Η Λία εδώ, καλημέρα αγαπημένα μου. Κι αν βρέχει, τι τρέχει το πολύ, πολύ να βράχω. Υπάρχει αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω από τη φίλη μας τη Λία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλή σου ημέρα. Και ο συνονόματος Γιώργος έστειλε και αυτός εδώ την καλημέρα του.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Στην επικαιρότητα, σε πάω ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τη ΣΥΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεσεσκιάν. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης να πέφτουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο κινητό μας από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Δεν το ήξερα αυτό. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές από περισσότερα από 8.000 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.
1: Τι κάτσανε μερικοί.
0: Οπότε τώρα θα υπάρχει λίγο και ένας ανταγωνισμός. Άμα το έχει ένα φθηνότερο και το άλλο, θα το μπορεί να πέσουν και τιμές. Ξέρω εγώ, θα δείξει. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον Δημήτρη Παπαστεργίου.
1: Μάλιστα.
0: Τυποποιημένα τρόφιμα θα υπάρχουν από ρυπαντικά, χαρτικά, είδη προσωπικής φροντίδας, καθώς και προϊόντα ειδωτικής ετικέτας. Εκτός θα είναι τα φρέσκα τα προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό το βρίσκω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο έχει στην επικαιρότητα? Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά με την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδώνη, επισημένοντας τη σκιά και της νέας γυναικτοκτονίας στην Δράμα, πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να έχουμε και από μια γυναικτοκτονία.
1: Έχουμε ξεφύγει, είμαστε νομίζω οι πρώτοι στην Ευρώπη πλέον.
0: Και νομίζω θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα.
1: Πολύ αργήσαμε, παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα πάλι υπάρχουν κενά. Γιατί τον
0: πέρασε και ψυχολόγο.
1: Πέρασε ψυχολόγο στην αστυνομία και τον βγάλα μια χαρά. Για φέρε μου αυτό που υπέγραψε το χαρτί, πόσο καλά ήτανε.
0: Τέλος drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε αιγιαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους.
1: Α, εντάξει, νόμιζα τις ξαπλώστες τις δικές μας που βγάζουμε στην παραλία.
0: Όχι, αυτές είναι νόμιμες.
1: Δεν είναι νόμιμες, έρχονται, τις παίρνουν αυτές που αφήνει.
0: Δικιά σου.
1: Ναι, άμα την αφήσει όλο το βράδυ.
0: Ναι, τι είναι.
1: Γιατί πάνε και πιάνουν τη θέση, κατάλαβε.
0: Και καλά την κάνουν.
1: Μπροστά από το σπίτι του αφήνουν την. Και πάνε και τις ξυλώνουν και αυτές.
0: Καλά τις κάνουν.
1: Λοιπόν, 18 μουσικής επισκηνή στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών με swing, classic jazz, latin jazz και fusion. Η Φίλιππος Νάκας Band, Big Band, παρουσιάζει μια open air jazz συναυλία σήμερα στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία, σήμερα στις 8.30. Επίσης, Κωστής Μαραβέγιας σήμερα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μου, καλά.
1: Στο θέατρο Κήπου.
0: Εδώ στη Θεσσαλονικούλα.
1: Έτσι ακριβώς, στις 9 ξεκινάει και αυτό. Και επίσης, Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου στο θέατρο Γης. Άλλη ωραία συναυλία και αυτή. Σήμερα γενικότερα τι συναυλίες γίνεται.
0: Να έρθετε στη συναυλία μου, Μαγδούλα, έτσι να τα περάσουμε όμορφα.
1: Να έρθω, βρε Κωστή, να έρθω.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόηος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
20: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγείς. Ευλογέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η Ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε δύο καλημέρες στον Παναγιώτη, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του πρωινός, και στον Τζόνι, ο οποίος δεν πήγε σήμερα στη δουλειά του. Έχει άδεια και καλά πήγε να κάνει συντήρηση του αυτοκίνητο. Τώρα κατάλαβες. Και εννοείται είναι με φίλους για καφεδάκια και τέτοια. Κατάλαβες.
12: Τι ωραίο πρωινό καφεδάκι.
11: Σε παρακαλώ.
12: Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Ρεκόρ για τον Μέση. Έφτασε τις 200 εμφανίσεις. Ενώ είναι ο μόνος που έχει συμμετάσχει σε 6 μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στον παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε τα 16 γκολ.
11: Μπράβο.
12: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 14 γκολ. Και είναι ο πρώτο σκόρερ της Γαλλίας αυτές τις διοργανώσεις. Γαλλία-Σενεγάλη 3-1.
11: Ναι.
12: Ιράκ-Νορβηγία 1-4.
11: Ναι.
12: Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή. Πρωτιά στην Οστράβα με άλμα 5-82.
11: Okay.
12: Προπονήθηκε ο Νεϊμάρ με τη Βραζιλία, ο οποίος περιμένει και παιδί. Το πέμπτο
11: του
12: παιδί.
11: Έβρε και αυτό, σας παίξει λίγο μπάλα.
12: Και μάλιστα τρίτο με την Μπρούνα, που είναι τώρα η κοπέλα αυτή. Τρία κορίτσια έχει κάνει με την Μπρούνα και λέει θα κάνουμε τις Spice Girls, έτσι είπε.
11: Μήπως ψάχνουν το αγόρι τώρα γι' αυτό.
12: Δεν ξέρω, οι Spice Girls είναι μόνο.
11: Όχι, λέω που κάνει κορίτσια. Σου λέει μέχρι να βγάλω αγόρι θα κάνω παιδιά.
12: Έλαντε, λοιπόν. Πορτογαλία-Κονγκό, Αγγλία-Κροατία είδα σήμερα.
11: Ναι, σωστά. Και τώρα παίζει και η Αυστρία με την Ιορδανία, είναι στο ημίχρονο. Είναι 1-0 ο αγώνας. Ενώ τα ξημερώματα η Αργεντινή έφερε τριάρα με την Αλγερία σε πληροφορία. Φορώ,
12: το είπα και λίγο.
11: Το είπες, αν δεν το άκουσες, sorry.
12: Αυτά τα είδα.
11: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό ήταν τώρα επειδή ήταν ξημερώματα ο αγώνας. Στη Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα πάντως για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορείς να ζητήσεις για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα είναι Τεταρτίτσα, έτσι. Μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spin.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, τα πρωινά τα Καρντάσια επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην τεταρτίτσα. Σταμάτησε και η βροχούλα από ό,τι βλέπω.

0: Εντάξει ρε παιδιά, ναι. Καλό καιράκι είναι. Θα βρέξει, θα σταματήσει, θα δροσίσει. Anyway, θα καλημέρα κάνουμε... καρδάσια.
1: Ελπίζω να κάνουμε ωραίο ύπνο σήμερα.
0: Πω, και χθες ήταν ωραίος, μ' άρεσε.
1: Κι εγώ, ναι, το απόλαυσα. Δηλαδή,
0: αχ, τι ωραία. Και μετά το γυμναστήριο κιόλας, γιατί κουραστήκαμε λίγο χθες.
1: Ναι, μπανάκι και χαλάρωσε.
0: Μπανάκι, έκανα και τα pancake μου για σήμερα. Και αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχει λίγη κινησούλα ο περιφερειακός, ιδίως το ύψος ανάμεσα από Τούμπα και Τριανδρία γίνεται λίγο χαμούλη. Και στη Διαγόρα βλέπω μποτιλιαρισματάκι. Και στην 28η Οκτωβρίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κινησούλα. Το κέντρο είναι Καλούτσικο. Στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο λίγη κίνηση. Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου. Και στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη.
1: Καταπληκτικά. Αντίστροφα μετρά πλέον ο ΑΣΤ για τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, ναι, τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι ανανεώνεται πλήρως ο στόλος του οργανισμού με καινούργια λεωφορεία. Μην δω να παίρνει φωτιά κανένα λεωφορείο όμως τώρα, έτσι, ναι, που έχουμε. Είναι ηλεκτρικά αυτά που έρχονται τα καινούργια, αλλά τα πιο μεγάλα. Γιατί μέχρι τώρα ερχόντουσαν τα μικρά. Ναι. Είναι αυτά που έχουν, ξέρεις, και τη φυσούνα, πώς το λένε στη μέση, ρε παιδί μου. Τα αρθρωτά αυτά.
0: Άντε, καλώς να τα δεχτούμε.
1: Καλώς να τα δεχτούμε. Και τι λέει. Α, και υπάρχει και το δελτίο τύπου κάτω στο άρθρο. Μαζεμένα όλα στη σειρά θα σκάσουν στο λιμάνι. Έρχονται από την Ιαπωνία.
0: Άντε, Japan, Japan.
1: Και να πούμε ότι ανοίγει και το μέτρο, μιας που λέμε έτσι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Σάββατο ξανανοίγει, μέχρι Παρασκευή είναι κλειστό. Μέχρι τις 19 είναι κλειστό. 20 το Σάββατο ξανά κοντά μας στο μετρό.
0: Μας έλειψες, μετρό μας, μας έλειψες.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ρε την Αναστασία, τα σπάσε όλα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σπάστε τα, να μην μείνει τίποτα. Σπάστε και τα τηλέφωνα. 266-233. Παίζουμε τώρα για κάτι ωραίο από την καλοκαιρινή συλλογή Λαβή. Για να καλύψετε την στα 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή με κοσμήματα και αξεσουάρ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και στο lavijewelry.gr, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί θα μπούμε. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Ωραία χρώματα, ωραία σχέδια που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ εμείς τώρα σας δίνουμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Αγγελική.
1: Γεια σου Αγγελική, πού πας?
2: Πάω στη δουλειά πρωί-πρωί.
1: Έτσι μπράβο ρε παιδιά. Έτσι μπράβο. Τι γίνεται, χαρούμενη πας στη δουλειά?
2: Εντάξει.
0: Δεν τρελαίνεται από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, ποιος τρελαίνεται τώρα εδώ που τα λέμε? Πού να τη στείλω εγώ τη φιλενάδα μου
0: στη
1: τώρα?
0: Δουλειά.
1: Θα τη στείλω, όχι, να μην τη στείλω στη δουλειά. Να τη στείλω κάπου ωραία ρε παιδί μου, να τη φτιάξω έτσι διάθεση. Να σε στείλω ρε φιλενάδα σε ένα... Πού να τη στείλω, έτσι κάπου πολύ high θέλω να τη στείλω. Σε ένα ωραίο κάλεσμα φιλανθρωπικό.
0: Στα Όσκαρ στείλω, να πού να τη στείλω.
1: Όχι, σε ένα ωραίο φιλανθρωπικό κάλεσμα. Έτσι που θα μαζευτούν όλες οι καλές κοσμικές κυρίες της Θεσσαλονίκης. Τι κόσμημα θα φορέσεις?
2: Θα βάλω κάποιο στουλαρίκι έτσι πολύ εντυπωσιακό.
1: Έτσι, μπράβο. Ένα statement σκουλαρίκι. Έτσι, φιλενάδα μου. Δεν πιστεύω να κλείσει γραμμή.
0: Το 4 πάντα, το 4 για να συνδεθείς και πάλι.
1: Λοιπόν, έχεις κερδίσει δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις.
0: Πάντα τώρα το 1, πάντα το 1 να σε βάλω σε ένα μονή, εντάξει.
1: Μην πατάς τίποτα, περίμενε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το πάτησε η θεάρα.

0: Πέγκι Ζήνα, η άμυνα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ τέτοιο πάθος.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο τον Σάκη. Καλημέρα, guys. Εδώ στο γραφείο κινήσεως της μονάδας σας ακούμε. Βάλτε μας καναφέρι για να ξεκινήσει ωραία ημέρα.
1: Έτσι.
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε το είπες.
1: Εννοείται. Δηλαδή... δεν είναι δύσκολο ο φέρης αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Να που το πεσάκι και μια που θα το ακούσουμε. Καλημέρα και στη φίλη την Άννα. Χαίρομαι πολύ τα καινούρια λεωφορεία που θα κυκλοφορήσουμε. Το 64 του Φιλίρου τι θα γίνει. Χαλάνε συνέχεια και περιμένουμε πάνω από μισή ώρα στις στάσεις. Αυτό είναι σωστό που το αναφέρεις, γι' αυτό και το λέμε αμέσως στον αέρα.
1: Ιστορίες του ΟΑΣΤ, παιδιά. Έτσι. Είναι, δεν υπάρχει.
0: Παρακαλώ, αν ακούει κάποιος υπεύθυνος του ΟΑΣΤ, μία λύση με το 64.
1: 64, ακούει!
0: Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις να βάζεις πολλά ξυπνητήρια. Πόσα ξυπνητήρια έχεις το πρωί?
1: Ένα.
0: Ένα, μπράβο, συγχαρητήρια. Για πολλούς ανθρώπους το πρωινό ξύπνημα είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας.
1: Όταν πρωτοξεκινήσαμε την εκπομπή,
0: ναι,
1: είχα τρία. Γιατί φοβόμουν ότι θα με πάρει ο ύπνος. Λέω τέτοια ώρα, 6 ώρα το πρωί τώρα, ναι, σίγουρα. Οπότε είχα ένα παρά 5, ένα ακριβώς, ένα και 5, κάπως έτσι.
0: Όσο αθώο και αν φαίνεται το κουμπί της αναβολής, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, την ενέργεια και τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Η συνήθεια των πολλαπλών αφυπνήσεων διαταράσσει τον φυσικό κύκλο του ύπνου, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει κατά τη φάση REM, που είμαστε στο βαθύ τον ύπνο.
1: Ναι, τον καλό.
0: Η οποία η REM είναι καθοριστική για την αποκατάσταση του οργανισμού, τη μάθηση και τη μνήμη. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συνεχείς διακοπές μπορεί να προκαλέσουν το δυσάρεστο αίσθημα από προσανατολισμού και κόπωσης που αρκετοί βιώνουν μόλις ανοίξουν τα μάτια τους. Δηλαδή, ξυπνάνε και λένε που είμαι, σαν χαμένοι κάποιοι που ξυπνάνε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αγχωμένοι. Πώς να απαλλαγούμε από τη συνήθεια των πολλαπλών ξυπνητηριών? Διατηρούμε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, δηλαδή κάθε βράδυ. 11 θα πάμε να πέσει. Όχι μια 11, 11.30, 12.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θέλει σταθερή ώρα το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Απομακρύνουμε το κινητό από το κομωδίνο.
1: Εννοείται.
0: Απλή και αποτελεσματική πρακτική είναι να τοποθετείτε το κινητό ή το ξυπνητήρι σας σε άλλη πλευρά του δωματίου για να σηκωθεί να χρειαστεί. Να σηκωθείτε για να το κλείσετε.
1: Ναι, να κλείσει το.
0: Για να ξυπνήσει. Κατάλαβε. Σηκώθηκε.
1: Βλακεία είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά σε αναγκάζει να σηκωθείς.
1: Ναι.
0: Και τέλος, να υιοθετήσετε νέες συνήθειες, λέει εδώ το άρθρο.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να υιοθετεί νέα μοτίβα συμπεριφοράς.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή μπορεί να μην γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, όμως με συνέπεια το σώμα συνηθίζει σταδιακά να ξυπνά χωρίς να έχει ανάγκη τα διαδοχικά ξυπνητήρια. Αντί να ρυθμίζετε πολλές διαφορετικές αφυπνήσεις, βάλτε μόνο μία.
1: Μπορεί και καλή.
0: Τις πρώτες μέρες να σου είναι λίγο δύσκολο, αλλά μέσα, λέει, σε λίγες δύο εβδομάδες, τρεις, ο οργανισμός θα έχει προσαρμοστεί πλήρως και θα ξυπνάς πιο ξεκούραστος.
1: Κοίταξε, συνήθως ξυπνάω και πριν το ξυπνητήρι. Σήμερα, ας πούμε, δεν, ναι, την πάλευα. Σήμερα, τι να σου πω. Ξύπνησα, δηλαδή χτύπησα, ξύπνησα μία πιο νωρίς,
0: ναι, ναι,
1: λόγω της βροχής. Και όταν ήρθε η ώρα να ξυπνήσω κανονικά, χτυπούσε το ξυπνητήρι και εγώ ακόμα έβλεπα όνειρα.
0: Αυτό. Δοκιμάστε το και να δούμε. Μήπως πάει καλύτερα.
1: Άτε.
0: Τουλάχιστον να χορταίνετε τον ύπνο σας.
1: Αγόρια, αφιερωμένο.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Το βάλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Άννα μας λέει ότι δεν είναι του Άστο το 64, ανήκει στα κτέλ Θεσσαλονίκης και κτέλ Στερών που έχουν πάρει και
1: έτσι,
0: κάνουν τα δρομολόγια.
1: Να μας λέτε ποιον να κράζουμε, μην κράζουμε.
0: Οπότε ζητάμε συγγνώμη αν είπαμε κάτι για τον Άστο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο ανήκει στα κτέλ Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ τα κτέλ Θεσσαλονίκης που έχουν δρομολόγιο όπως το 64, το 58 που πάει στο Πανόραμα. Να έχουμε λεωφορεία, παρακαλώ, που να μην παίρνουν φωτιές μέσα στο καλοκαίρι ειδικά. Παρακαλώ, παρακαλώ κι εσείς τώρα τα.
1: Λοιπόν,
0: της μόδας.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Η καρδαρόπα μας ακολουθεί το ρυθμό του. Οι αποχρώσεις γίνονται πιο φωτεινές. Θα σου πω τώρα τη λίστα που προτείνει η Μαρή Κλέρ για το καλοκαίρι.
0: Άμα το λέει η Μαρή Κλέρ.
1: Είναι στη μόδα. Ναι. Λοιπόν, η λίστα ξεκινά φυσικά από το μαγιό. Το ολόσωμο μαγιό, διαχρονικό, πάντα κομψό. Το οποίο, τι να σου πω τώρα, μπορείς να το φορέσεις και στην παραλία, μπορείς να φορέσεις και την παντελόνα σου και με το ολόσωμο μαγιό να πας να πιεις το ουζάκι σου μετά τη θάλασσα. Το μπικίνι, το ιδανικό μπικίνι δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι και άνεσης. Θέλουμε ένα σχέδιο που να προσφέρει και στήριξη, να εφαρμόζει και ωραία στο σώμα μας, είτε απολαμβάνουμε την πισίνα είτε τη θάλασσα. Το πιο θηλυκό και διαχρονικό σχήμα γυαλιών επιστρέφει δυναμικά, είναι το cut eye.
0: Cut eye.
1: Cut eye.
0: Ανόμιζα cut eye κάτω στο, πώς λένε στο χωριά, cut eye.
1: Cut eye. Λοιπόν, τα cut eye γυαλιά ταιριάζουν εξίσου εύκολα με ένα μπλο τζινάκι και t-shirt, με ένα φόρεμα, δίνει έτσι ωραία εμφάνιση, έτσι.
0: Ναι.
1: Η φούστα παρεό, ωραίο το παρεό, κολακεύει κάθε σιλουέτα, ταιριάζει με κάθε είδους μαγιό, μεταφέρεται άψογα από την παραλία στην πόλη, μπορείς να το φορέσεις με ένα ολόσωμο μαγιό ή με ένα απλό λευκό t-shirt. Θέλουμε τώρα... Τα πλατφορμίτσες, τι να κάνουμε. Οι πλατφορμίτσες έχουν επιστρέψει θηλυκά, άνετα, ευκολοφόρετα για όλη μέρα. Μία μεγάλη τσάντα θέλει, μία ευρύχωρη tote bag. Όσα χρειαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι και ωραία. Οι φυσικές υφές όπως η ψάθα, το μπαμπού, ο καμβάς, αυτά είναι τώρα για το καλοκαίρι. Θέλει και λίγη λάμψη. Θέλει κοσμήματα. Θέλει ένα χρυσό μπρεσελέ.
0: Λαβή.
1: Λαβή οπωσδήποτε. Θέλει βραχιόλι. Θέλει κολιέ. Θέλει ωραία σκουλαρίκια. Κοκάλινα. Χρυσά. Γενικά ρε κορίτσια, δηλαδή πάτε στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να βάλεις ένα μαγιό, ένα σορτσάκι τη Σαγκενάρα. Γίνε λίγο stylish. Το λέει και η Marie Claire.

0: Ο Αντώνης Ρέμος ήταν αυτός, σαν άνεμος στον τραζίστορ 100,3, τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα στην παρέα σας. Στα τηλεοπτικά σε ξεκινάω από το Μέγκα, η εκπομπή Πάμε Μια Βόλτα με την Νίκη Λιμπεράκη. Φαίνεται πως δεν εντυπωσίασε το κοινό, δεν ξέρω, δεν άρεσαν οι συνεντεύξεις. Πάντως στα 12 επεισόδια ολοκληρώνει οριστικά την πορεία του στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ήταν ενδιαφέρουσα εκπομπή με συνεντεύξεις λίγο πιο διαφορετικές, τύπου σε πήγαινε στην παλιά σου γειτονιά, ναι, κάνατε βόλτα, το ένα και το άλλο. Ίσως δεν βρήκε και την κατάλληλη ώρα μέσα
1: δεν
0: στο
1: ξέρω,
0: πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι θέλει ο κόσμος.
0: Δεν ήταν άσχημη εκπομπή.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος.
0: Συνεντεύξεις, ήταν και προσωπική ζωή. Γιώργος Λιάγκας, λευκός καπνός από τη συνάντηση με τον Αντένα, για να έχετε και έτσι, ναι, να ησυχάσετε.
1: Ναι.
0: Φεύγουν κάποιοι συνεργάτες, κάποιοι νέοι έρχονται, όπως γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο σε αυτά τα πρωινά. Ανανεώνονται.
1: Ναι.
0: Τώρα κάτσε να δω να σου πω αν λέει. Ο Τάσος Στεριάκης συνεχίζει κανονικά στο πλευρό, ναι, του Γιώργου του Λιάγκα. Σε εκκρεμότητα παραμένει η Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προγραμματισμένο ραντεβού και αυτή με τον Αντένα. 50-50 τα πράγματα τώρα.
1: Πετρόγιαννη, δεν τη λένε.
0: Πετρογιάννη γράφει εδώ, ναι, πέρα στο άρθρο, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Όπου είναι ο Τόνος Κρόου.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι καινούργοι μέσα στο το πάνελ. Ακούγεται πάλι το όνομα της Άσα Σταμάτη, που ήταν παλιά να συνεργαστεί τελευταία στιγμή, δεν πήγε στον Γιώργη το Λιάγκα, και η Μέρια Αργυριάδου, η οποία και αυτή θα μείνει άνεργη τώρα αφού δεν θα συνεχίσει η εκπομπή της στο Star.
1: Ωραία ενημερούλα, μ' αρέσει η Μέρη, αλλά μου τη πάει που σταμάτησε η εκπομπή του Star.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί είναι... ήταν πολύ ωραία η Ελένη με τον Ετεοκλή.
0: Ανανεώνει το Star, θέλει μάλλον. Όχι μάλλον.
1: Τι θέλει, τη Ζήνα.
0: Τη Ζήνα,
1: άνθρωπος δεν τη βλέπει. Δηλαδή, άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
0: Και κλείνω με τη Μάρο Κοντού. Χθες ακούστηκαν διάφορα. Βγήκε η ίδια και είπε ακριβώς τι έγινε. Ότι με πνευμολογικό πρόβλημα με τέτοιο. Η ίδια βγήκε στον Βαγγελάτο και είπε ότι έπεσα και έσπασε το πόδι της, ξέρω εγώ. Και δεν ισχύουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα, ναι, ναι, που τη θέλαμε το ένα πόδι, ξέρω εγώ, να
1: φύγει. Ναι, καλέ, άντε το κορίτσι το φάγατε.
0: Περαστικά να ευχηθούμε, τι να πω.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
8: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
22: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 και πάλι. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, τρόμαξα λίγο, νόμιζα τελείωνε εκεί πέρα ο συνάδελφος. Για ακόμα 55 λεπτά έτσι γεμάτα μουσική, δεν θα έχουμε άλλες διαφημισούλες, μόνο εμείς εδώ στον τραζίστορ το κάνουμε.
2: Όχι,
1: αυτό,
2: μόνο μουσικάρες 55 λεπτά.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα για το παλιό τραγουδό μας.
2: Ο Νεκτάριος Φυράκης γεννήθηκε στη Γερμανία, η καταγωγή του είναι από την Κρήτη, αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Γύρω στα 14 ξεκίνησε στην εκκλησιαστική χοροδία του Πειραιά. Παράλληλα με το σχολείο εργάζεται ως μουσικός και αργότερα μετά το λύκειο φεύγει από την Ελλάδα και παίζει με διάφορα μουσικά σχήματα στην Αυστρία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Επιστρέφει στην Ελλάδα για το στρατό και εκεί, ως δόκιμος ανθυπολοχαγός, μετά τη θητεία του, έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο του τότε ελληνικού ρεπερτορίου του Warner και το 1997 παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Δεν είμαι πουθενά». Όλη τη συνολική στίχο, μουσική, ερμηνεία είναι δικά του.
1: Μπράβο.
2: Έχει γράψει όλο το άλμπουμ. Από αυτά που ξεχώρισαν είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που λέγεται «Ναι, μου το πάνε» του 1997.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λίγο πριν τις 9 επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πήγαινε.
1: Πρωινά Καρδάσια. Ωραίο, πάντα. Τρανζίστορ 100,3 η συχνότητα που δεν πρέπει να φεύγει από τα ραδιόφωνά σας.
2: Καλημέρα το μαράκι. Ναι. Ο Νεκτέρης Φυράκης είναι εξάδερφός μου, λέει, από το σόι μου στην Κρήτη. Ευχαριστούμε για το παλιό τραγούδι.
1: Εξαδέρφη, τι γίνεσαι. Όλα καλά.
2: Ωραίο τραγούδι όμως.
1: Ωραίο.
2: Έχω κι άλλο του Σφυράκη για πιο
1: αργά. Εντάξει, τον μπερδεύω εγώ. Σφυράκης, Τυράκης. Νεκτάριος είναι και ο Τυράκης.
2: Ναι, αλλά εκείνος είναι συνθέτης, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Το καλύτερο παλιό τραγούδι ήταν αυτό, λέει η Ντορίτα. Παίζει συνέχεια στη λίστα με τα τραγούδια που ακούω, το ευχαριστήθηκα.
2: Έλα ρε, ναι, μου το πάνε.
1: Ναι, μου το πάνε.
2: Τι κάνατε εσείς το 1997?
1: Το 97 τι κάναμε?
2: Για πες.
1: Ξέρω εγώ, τελείωνα το δημοτικό.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Να σας πω, έχει κίνηση και στο περιφερειακό. Πού δεν έχει τώρα, τι να σας πω, αλλά εδώ στα κίτρινα είναι. Λαμπράκι έχει κίνηση, Κλεάνθους, Παπάφη, Καραμαλή, Δελφών, Βασιλέως Γεωργίου, στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου, Τσιμισκή επίσης, Οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, Μοναστηρίου κατεβαίνοντας προς το κέντρο, η Αριστοτέλους του Σαμπελόκηπους και η Μαρίνο Αντίπα εκεί. Αυτά.
1: Τροχαίο ατύχημα είχαμε χθες το απόγευμα σε περιοχή της, εδώ της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στις 7 το απόγευμα, ένα γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφριά μόνο ένα άτομο, όχι κάτι σοβαρό.
2: Λοιπόν, σε αυτή την Παπαναστασίου, ναι, επειδή λοιπόν πηγαίνουμε εμείς με τις μηχανές και πετάγεται πάντα κάποιος από ένα στόπ ή από ένα στενό, παρακαλώ. Τα stop είναι για να σταματάτε,
1: ναι,
2: και όχι να βγαίνετε μέχρι τη μέση και μετά να σταματάτε.
1: Άμα βγήκες μέχρι τη μέση, άστο.
2: Ναι, την κάτσαμε μετά.

0: Στήθηκε για τα καλά το πάρτι από την Ελένη Φουρέιρα με την Καραμέλα στον τραζίστορ 100,3.
1: Αχ, λοιπόν, να σας πω. Στο Πλαγκόνα Σκίνκερ ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα, μετάση για ακμή.
0: Ναι.
1: Ή έχεις ξηρό που τραβάει.
0: Λιπαρό θα έλεγα.
1: Ή ευαίσθητο.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα τηλιακά και προϊόντα για κάθε τύπο δέρματο. Skin 1004, Medipil, Dr. Alpha και πολλά άλλα brands. Και αν μπερδεύεσαι, μην αγχώνεσαι. Μια βολτίτσα από Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη θα βρεις τη Χρύσα και τη Βασιλική. Έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεσαι. Εναλλακτικά check το plagonaskincare.com.
0: Πάμε να πάρουμε μια φίλη που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Birthday call.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα την κυρία Κυρούδη.
2: Η ίδια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είπαμε να σας πάρουμε για χρόνια πολλά.
2: Έτσι, καλά κάνετε.
0: Μπράβο.
2: Μου στείλετε και μήνυμα, αλλά και τα χρόνια πολλά τα ακουστικά.
0: Ναι, είπαμε να τιμήσουμε τους καλούς φίλους, τους γιορτάζουμε στον αέρα.
1: Κάθε χρόνο την κυρία Κυρούδη πρέπει να την ευχόμαστε, ναι, εκ του αέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κάνετε κάτι ιδιαίτερο στα πρωινά σας?
2: Ναι, καταρχήν δεν πήγα δουλειά, οπότε απολαμβάνω το late ξύπνημα.
0: Δεν έχετε ανάγκη τη δουλειά σήμερα στα γενέθλιά σας?
2: Όχι, σήμερα όχι, δεν
1: κανονικά
2: την έχω ανάγκη.
1: Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε άδεια όλοι στα γενέθλιά μας.
0: Κανονικά θα
2: νομίζω ότι
0: να ήταν,
2: αυτό είναι ένας θεσμός.
0: Ναι, θα έπρεπε να ήταν εθνική αργία, θα έλεγα εγώ.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Χθες είχε και ο φίλος ο Μαραντίνης γενέθλια.
2: Το ξέρω. Θα του τα πω στις 7 Ιουλίου που θα έρθει με την...
1: Με την Ευρυδίκη.
2: Με την Ευρυδίκη, βέβαια.
1: Πολύ ενημερωμένη. Τι θα κεράσει σήμερα η Γιλία?
2: Θα έχουμε κοκτέιλ πάρτι με συνοδεία διαφόρων finger food και τα λοιπά.
0: Τρέλανε μας τώρα. Τι λέτε?
1: Εντάξει, τότε θα έρθω αφού θα έχει και finger food.
0: Λοιπόν, να ανακατοστήσεις με υγεία πάντα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω το αίμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Έχουμε δύο καλημέρες στο Viber. Ο Αχιλλέας, καλημέρα Καρντάσια. Μια ενημέρωση για τους οδηγούς στο δρόμο από Μάλγαρα έως και έξοδο για Βέρεια. Έχει έντονη βροχόπτωση και σε πολλά σημεία έχει μαζευτεί αρκετό νερό και θέλει προσοχή.
1: Έτσι, το νου σας.
0: Μπράβο, Αχιλλέα, που μας ενημέρωσες. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα στην παρέα. Λίγο πριν το κόσμος, πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη, έχει γίνει ένα τροχαίο στα αριστερά, στο αριστερό το ρεύμα. Πολύ προσοχή, γιατί και εκεί βρέχει.
1: Γενικά πολύ προσοχή σήμερα, γιατί βρέχει παντού, γλιστράει λίγο το νου σας, λίγο μη χαζεύετε στον δρόμο.
0: Σήμερα μπορεί να βρέχει, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχει τέλειο καιρό για Waterland.
1: Ωρε φίλε!
0: Τι να σου πρωτοπώ γι' αυτό, τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο δίπλα μας από το 1994.
1: Τι λες τώρα!
0: Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας, δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούρια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Επισκεφτείτε τώρα το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με μόνο ένα εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και το υδρομασάζ, το νησί των πυρετών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και πάρα πολλά ακόμη.
1: Η Μιζουλίδου θα τη βρείτε στο υδρομασάζ.
0: Πέρσι που πήγα εγώ μια βόλτα, καθόμουν εκεί στο παιδικό που είναι και καθόμουν και με έριχνε νερό κουβάς έτσι.
1: Τι ωραία.
0: Σαν το χάζω και εγώ
1: εκεί
0: πέρα.
1: Γιατί στο χωνί δεν θέλω τώρα να ταλαιπωρηθώ. Εσείς διασκεδάζετε.
0: Στο χωνί δεν ανεβαίνεις, ε.
1: Όχι, δεν ανεβαίνω, αλλά ανεβαίνει η γαλήνη. Εγώ θέλω το υδρομασάζ.
0: Ανεκδοτάκι τώρα θα ρίξουμε.
1: Λοιπόν, τώρα να έτσι για τις συμπεθέρες είναι αυτό το ανέκδοτο.
0: Παρακαλώ.
1: Ένας νεαρός λέει ενθουσιασμένος στη μαμά του, είμαι ερωτευμένος λέει και θέλω να παντρευτώ. Θα σου τη φέρω λέει να τη γνωρίσεις. Αλλά λέω να σου φέρω τρεις γυναίκες και να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι αυτή που θέλω για γυναίκα μου. Εντάξει λέει. Την επόμενη μέρα λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι της μαμάς του, τρεις ωραίες έτσι κοπέλες. Τις βάζει να καθίσουν στον καναπέ και κουβεντιάζουν για λίγο με τη μαμά του. Μετά πάει μέσα και λέει λοιπόν μαμά, ποια λες ότι θέλω να παντρευτώ? Λέει, συμπεθέρα αυτή είναι εκεί στα δεξιά. Απίστευτο λέει, πώς το κατάλαβες ρε μάνα? Και η γνήσια Ελληνίδα μάνα λέει, πολύ απλά, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Έτσι το πήγε.
1: Αυτή που δεν μ' άρεσε, αυτή είναι η λύθη.
0: Εγώ θα σε μεταφέρω τώρα σε ένα κατάστημα έτσι, με ρούχα, έτσι, ωραία, σίκ ρούχα, καλά. Και ρωτάει τώρα η κυρία, και πόσο έχει αυτό το shorts? 120 ευρώ λέει η πολίτρια. Κάντο 100 και θα το πάρω. Ιου, Ιου, Ιου, Ιου, Ιου, Ιου, Ιου.
1: Ευτυχώς δεν ακούει και Τζόνι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Αντώνιος, ο Ρέμος είναι αυτός με την Δευτέρα στον Τραζίστορ 100,3 που δηλώνει πάρα πολύ χαρούμενος και ότι θα παρουσιάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στη συναυλία του.
1: Προφανώς
0: το Σεπτέμβριο.
1: Και θα πάω, γιατί στις συναυλίες ο Ρέμος είναι κορυφαίος.
0: Και μιλάμε και θα είναι και τζάμπα, έτσι. Χωρίς εισιτήριο συναυλία.
1: Ναι.
0: Στην παραλία που θα κάνει αυτή τη μεγάλη για τα 30 χρόνια, πώς είναι, ξέρω εγώ.
1: Αυτή. Κατάλαβα.
0: Ετοιμάζουν, λέει, πολλές εκπλήξεις για τους Θεσσαλονικείς.
1: Ετοιμάζουν. Ναι, τώρα θα γίνεται χαμός εκεί. Δεν τον δούμε καλά στην παραλία.
0: Θα πας εσύ από την προηγούμενη μέρα να πιάσει μια θεσούλα.
1: Ενώ ας πούμε στο θέατρο Γης είναι το
0: βλέπεις ναι,
1: από παντού. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία.
0: Εντάξει, ήταν ωραία. Φαντάζομαι μπορεί να βάλουν και οθόνες, ξέρεις, να βλέπει ο κόσμος.
1: All right.
0: Θα μας μαγειρέψεις.
1: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
0: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχει
1: σούπερ. Πήγα. Τίποτα, θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
0: Ωραία.
1: Έτσι, δροσερή, ό,τι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι. Η οποία μπορεί να στηριχτεί και σαν ολοκληρωμένο γεύμα. Με τορτελίνια, με σπανάκι καλύτερα.
0: Okay.
1: Που έχει. Βράζετε τα τορτελίνια, αυτά είναι έτσι ωραία πράσινα, έχουν ρικότα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Τα βράζετε σε άφθονο αλατισμένο νεράκι. Σουρώστε, ξεπλύνετε ελαφρώς με κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός και να κρυώσουν πιο γρήγορα. Τώρα βάλτε τα σε μία σαλατιέρα και προσθέστε ντοματίνια. Θέλει τώρα έτσι μπόλικα ντοματίνια κομμένα στη μέση.
0: Ναι.
1: Θέλει να βάλεις μοτσαρέλα.
0: Μοτσαρελίνα, ωραία.
1: Ή μοτσαρελάκια μικρά θα βάλεις έτσι κομμένα στη μέση ή θα πάρεις μια μοτσαρέλα και θα την κόψεις κομματάκια.
0: Ναι.
1: Ανακατεύστε απαλά ώστε να μην διαλυθούν τα ζυμαρικά. Και τώρα βάλτε ελαιόλαδο, ξύδι βαλσάμικο, αλάτι πιπέρι.
0: Α,
1: και ανακατέψτε ξανά μέχρι να πάνε έτσι παντού.
0: Δροσερό.
1: Στο τέλος θέλει και φρέσκο βασιλικό που έτσι κόβεται ελαφρά με το χέρι για να απελευθερώσει τα αρώματά του. Και ανακατέψτε για άλλη μια φορά πολύ πολύ πολύ απαλά ή σερβίρετε τα μέσα στη σαλάτα ή καλύτερα αφήστε τη στο ψυγείο για 20 με 30 λεπτά. Έτσι δένουν οι γεύσεις. Αυτό είναι και πλήρες γεύμα γιατί έχει το τορτελίνι, το ντοματίνι, την τέτοια, τη μοτσαρελίτσα. Αλλά μπορείς να την έχεις έτσι και σε σαλάτα και ιδίως για συνοδευτικό. Δηλαδή κάνεις π.χ. ένα κοκτέιλ πάρτι, φωνάζεις τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
0: Θα βοηθήσεις.
1: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και έτσι με το κρασάκι θέλει, ρε παιδί μου, να. Για να κάνουμε ωραία πράγματα, μην κάνουμε όλα τα ίδια. Σας έχω κάνει και άλλη μακαρονοσαλάτα, αλλά αυτή είναι με το τορτολίνι με το σπανάκι.
0: Ακούγεται ωραία.
1: Και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Κατάλαβες και θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, προσέκο και αυτό.
0: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
1: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε.
0: Λίγο. Γι' αυτό θα πιούμε ένα κομματάκι.
1: Γι' αυτό θα πιούμε προσέκο, για να προσέξουμε.
0: Προσέκο. Προσέκο κι εγώ. Κι εγώ προσέκο.
1: Και εγώ προσέκω.
0: Καλημέρα, στείλουμε στον Νίκο και στον Βασίλη που είναι και αυτοί εδώ στην παρέα και προσέκουν μαζί μας.
1: Προσέκετε, παιδιά, προσέκετε.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Ο Βασίλης που είναι πολύ fit, όπως γνωρίζεις εδώ, ναι. Ακροατής, λέει πολύ υδατάνθρακα. Λέει τι να προσέξουμε, λέει. Έχει πολύ υδατάνθρακα η μακαρόνια.
1: Έβρε, Βασίλη, τώρα σε είπα.
0: Πέσαμε σε fit άτομο.
1: Μία σαλάτα για συνοδευτικό για το κρασάκι σου. Είπα, δεν θα φας όλο αυτό το πράγμα.
0: Ο Βασίλης πιστεύω τα ζυγίζει, είναι από αυτούς, ξέρεις, ζυγίζουμε 500 γραμμάρια ριζάκι, 150 γραμμάρια κοτόπουλο.
1: Αλλά όταν σου λέω ότι θα πας σε ένα κάλεσμα, θα καλέσει τις φίλες σου για κρασάκι, αυτό θα φας δύο τορτελίνια, δύο ντοματίνια και μία μοτσαρέλα.
0: Μην το φας
1: ολόκληρο.
0: Όλη τη γαβάθα να
1: φας. Θα φας όλη τη γαβάθα. Όμπο, δηλαδή, όμπο, με κουράζεται.
0: Έτσι, θα τσιμπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Στα υπόλοιπα τηλεοπτικά, σε πάω τώρα που να σε πάω, να σε περάσω μία βόλτα από τη Μαρία Καβογιάννη για τη Δανάη Μπάρκα. Ήταν στο γάμο της και λέει πάτησε το γαμπρό και στα δυο τα πόδια.
1: Έβρε. Τον ξενύχιασε τον άνθρωπο.
0: Ή έχει μεγάλο πόδι η Δανάη Μπάρκα και έπιασε εμένα τέτοιο και τα δύο. Ή δεν ξέρω πώς το έκανε και τα
1: αυτό
0: δύο.
1: Αυτό το έθιμα δεν ξέρω, μα σας έχω πει, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Το τήρησε το έθιμο με την Δανάη Μπάρκα.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε, δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Και η Μαρία Καβογιάννη είναι πολύ και φίλη με τη μητέρα της, αλλά και με την ίδια την Δανάη, και είπε αυτό το παρελειπόμενο του γάμου. Για εσάς που αναρωτιέστε τι έγινε με αν τηρήθηκε το έθιμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Παπουτσάκη, εμφάνιση με μαγιό και οι πρώτες βουτιές στην πισίνα. Πρέπει να κάνεις και εσύ ένα άρθρο τέτοιο σε κάποιο περιοδικό. Οι πρώτες βουτιές
1: της μάνας,
0: που δεν τις έχεις κάνει ακόμα.
1: Δεν τις έκανα.
0: Μοιράστηκε φωτογραφίες με followers, δηλαδή μη φανταστείς, τις ανέβασε και στο πρώτο στο Instagram και μετά στο περιοδικό.
1: Ναι.
0: Σταθερή στο βάρος της. Ναι. Θέλω να σου πω και στην εξωτερική της εικόνα.
1: Και με την αυτή οποία... μετράει τα τορτελίνια, σαν το Βασίλη είναι και αυτή.
0: Τη βλέπω εδώ μια χαρά κρατιέται, ωραίο μαγιουδάκι με κάτι μικρά σχεδιάκια πάνω. Πρώτη φορά λέει στη ζωή της γυμνάστηκε συστηματικά πέρσι τον Ιανουάριο για ένα τρίμηνο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και έχει πολύ δει, έτσι. Βλέπω Κυριακού διακρίνω.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Συγχαρητήρια, καλές βουτιές.
1: Άμα είσαι αδύνατος και η κοιλιακή που κάνεις και η γυμναστική έντονη, ξεπετάγονται.
0: Πετάγονται.
1: Εγώ, ας πούμε, τώρα κάνω πάρα πολύ γυμναστική.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να ξέρεις.
0: Έχεις κοιλιακούς όμως.
1: Είναι από κάτω.
0: Δεν φαίνονται. Αλλά υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, βέβαια. Είμαι πολύ καλή. Κάτσε μη με ακούει και ο γυμναστής τώρα.
0: Μα ούτως ή άλλως εμείς τους γυμνάζουμε εδώ κάθε πρωί με αυτά που λέμε τα ωραία τεστία και γελάμε.
1: Βέβαια, γιατί και το γέλιο είναι.
0: Γυμνάζουμε, δεν είναι κακό. Αυτά δεν προλαβαίνω να πω κάτι άλλο. Θα γυμνάσουμε λίγο κοιλιακούς τώρα, έτσι. Γιατί θα στηριχτούμε πάλι στο χιούμορ μας για το καλοκαίρι.
1: Και φέτος, δυστυχώς.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα. Κριτικός.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Αυτό ήταν μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Δεν θα ακούσουμε άλλες διαφημίσεις. Μόνο στον Τρανζίστορ 100,3 γίνονται αυτά.
11: Ωρε χαμούλης.
10: Έχουμε τέρτη.
11: Λοιπόν, ένα χαζοντερτάκι είναι. 693-693-1003. Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας στο Viber. Η Χρύσα. Μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, ένα ωραιότατο τριήμερο που έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
10: Πα καλύτερα.
11: Ο εν λόγω κύριος δεν αρκέστηκε απλώς στο θέαμα, αλλά χρησιμοποίησε και τα χεράκια του, χαϊδεύοντας τα κάλλη των όμορφων κοριτσιών.
10: Άμα έδωσε το χορό, αν πλήρωσε
11: χορό. Θέλοντας να είναι απόλυτα ειλικρινής μαζί μου και πιστεύοντας ότι δεν θα με πειράξει, επιστρέφοντας μου τα ξεφούρνησε όλα. Αυτός μου τα είπε δηλαδή.
10: Άρα αθώος.
11: Το πρόβλημά μου είναι το εξής.
10: Ναι.
11: Ποια ανάγκη τον οδήγησε σε αυτό και ποιες είναι τελικά οι ηθικές του αξίες για να πιστεύει ότι δεν είναι λάθος αυτό που έκανε. Το συζήτησα, λέει, μαζί του και είμαστε καλά. Απλά μέσα μου κάτι έσπασε. Ξενέρωσα. Είμαι τρελή που συνεχίζω αυτή τη σχέση. Δέσμευση. Δηλαδή να τον παντρευτώ.
10: Να τον παντρευτείς, γιατί είναι με τον παντρευτείς.
11: Κάτσε ρε παιδιά.
10: Ο άνθρωπος είναι απόλυτα ειλικρινής. Τι άλλο θέλετε, γυναίκες.
11: Ρε παιδιά, τώρα. Είναι ειλικρινής ή φοβήθηκε μην τα μολύσουν οι φίλοι που βγάζανε φωτογραφίες.
10: Εντάξει, ό,τι και να έγινε, αυτό το είπα.
11: Μπορεί βέβαια οι φίλοι να στείλανε την κοπέλα να χορέψει πάνω του.
10: Ναι, να μην ήθελε κι αυτός.
11: Γιατί στο γαμπρό στέλνουν οι φίλοι.
10: Αυτό.
11: Είναι η αλήθεια.
10: Και μπορεί και η κοπέλα να πιάσει το χέρι του να το βάλει πάνω στο μπούτι.
11: Κοίταξε, σαν έθιμο να σα πω την αλήθεια,
10: γίνεται.
11: Δεν μου αρέσει καθόλου.
10: Ναι, αλλά γίνεται.
11: Δηλαδή και εγώ στον μπάτσελορ που λέγανε.
10: Έπιασε.
11: Όχι, είπα κορίτσια, δεν θέλω Έχει, ας πούμε, τώρα πώς να το πω και στον αέρα, δεν μπορώ να εκφραστώ.
10: Έχει διάφορα προγράμματα που μπορείς να κάνεις.
11: Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Τι? Έχει, ας πούμε, είχα δει μια φορά, είχα πάει στον Αργυρό μαζί, δεν ήμασταν. Ναι. Που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
10: Καλαμάκια.
11: Καλαμάκια.
10: Ναι.
11: Είχε αυτά. Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά, μην με κάνετε τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στον μπάτσελόρ μου. Δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Δεν μου αρέσουν εμένα. Και δεν θα μου άρεσε να πάω στο στριπτιτζάδικο και να πιάνω μπούτια.
10: Μα γι' αυτό είναι το στριπτιτζάδικο όμως.
11: Ναι, δεν θα μου άρεσε, αλλά.
10: Δεν θα πας.
11: Από τη στιγμή που το πήγαν οι φίλοι του, γιατί ήταν μπάτσελόρ.
10: Ναι.
11: Και προφανώς θα του στείλαν και την κοπέλα για το χώρο.
10: Τι να κάνει τώρα.
11: Έγινε τώρα, τι να σου πω, έπιασε μόνο. Δεν έκανε και τίποτα ο άνθρωπος. Τώρα από εκεί πέρα, ποια ανάγκη τον οδήγησε, ρώτησε τον. Από τη στιγμή που το κουβεντιάσατε.
10: Η ανάγκη της ανακάλυψης.
11: Ποια ανάγκη, αγόρι μου.
10: Ναι.
11: Τώρα αυτό δεν ξέρω, τώρα γιατί το συζητάμε. Είναι αυτό ένα χαζοέδιμο. Αν δεν ήθελες, έπρεπε να το πεις από πριν.
10: Ναι, μην πιάσεις.
11: Δεν θέλω να κάνεις μπάτσελο στο στριπτιτζάδικο. Ναι. Τέλος. Δηλαδή δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Πράγματι ούτε εμένα θα μ' άρεσε να πήγαινε ο δικός μου.
10: Και να πιάνε.
11: Και να πιάνε τους κόλλους εκεί από τα κορίτσια.
10: Ναι, αλλά δεν έκανε και κάτι παραπάνω όμως.
11: Όχι, δεν έκανε. Θα μπορούσε να πάει να δει το χώρο.
10: Ναι.
11: Αλλά γενικώς όταν μπαίνει σε τέτοιο χώρο πρέπει να χορέψεις. Οπότε δεν έπρεπε να πάει στο στριπτιτζάδικο.
10: Ναι.
11: Από τη στιγμή που πήγε, τι ζητάς τώρα, βρε κορίτσι μου.
10: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ αθώο τον βγάζω διότι. Και το ομολόγησε και είπε την αλήθεια. Δηλαδή,
11: εγώ από πιστεύω
10: τη
11: μία... όλοι οι άντρες θα τον βγάλουν αθώο, οι γυναίκες όχι.
10: Από τη μία δηλαδή να θέλετε την ειλικρίνη από τον άντρα, από την άλλη τον κατηγορείτε. Εντάξει, έπιασε λίγο μπούτι. Okay.
11: Και... λίγο μπουτάκι έπιασε.
10: Μπορεί
11: τώρα...
10: και κατά λάθος κάπου να είσαι να απλώ το χέρι σου να κουμπίσει λίγο.
11: Μπορεί οι άντρες είναι και... είστε και λίγο χαζοί. Μπορεί ένα μεταξύ του δηλαδή
10: να...
11: για να το παίξει στον άντρα. Πιάσε
10: λίγο
11: του
10: χέρι.
11: Και να πιάνει και αυτό για να μην φανεί φλόρο. Άρε τι είστε.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
7: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
8: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό ότι εμπιστευόμαστε το Plagona Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά. Είναι γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα στην Ηλιούπολη, στη Μακρυγιάννη 40 ή μπες plagonaskincare.com, γιατί με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη. Ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Plagona.
0: Επιστρέφουμε λίγο στο τέρτι. Η Έλενα λέει μπασκλασαρία που λέμε στο στριπτιτζάδικο.
1: Ναι, συμφωνώ με τη φιλενάδα.
0: Γιατί Έλενα, εσύ δεν έχεις πάει ποτέ σε στριπτιτζάδικο, δηλαδή, για πες μας.
1: Μπορεί να πήγε να δει.
0: Ο Βασίλης λέει συμφωνεί μαζί σου με αυτά που είπες για τον κόσμο που πηγαίνει εκεί. Προφανώς δεν πάει και ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης μόνο με τα πιάτα που προτείνω διαφωνεί, με όλα τα άλλα συμφωνεί.
0: Αυτά είναι τα τελευταία μηνύματα που ήρθαν για το Dirty. Δεν ξέρω.
1: Εδώ και ένας φίλος μου λέει, λέει για παιδί μου ότι πρέπει να είσαι πολύ χαζός, λέει, για να πάει.
0: Για να πας.
1: Ναι, στο στριπτιτζάδικο, λέει.
0: Εντάξει.
1: Ή πολύ νηστικός, Γιώργο μου.
0: Κάτσε να δω τι λέει και η Ιωάννα. Και εγώ θέλω να πάω να δω, λέει. Μπορεί να θες να πας να δεις μια φορά από περιέργεια, να μην ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι, και τι να δεις. Ξέρετε, τώρα πλέον και αυτό η εμποροποίηση του κορνιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο. Φτάνει, παιδιά. Εντάξει. Τα χρόνια πέρασαν.
0: Από την άλλη, η δουλειά δεν είναι ντροπή όμως. Διότι δεν το κάνει τζάμπα αυτή, εκεί πληρώνεται.
1: Ναι, εντάξει, η κοπέλα καλά κάνει, δεν κατακρίνουμε αυτήν, αλλά τώρα παντρεμένος άνθρωπος να
0: τρέχει
1: να βλέπει ξένους κόλους. Πάνε, κάνε μπάτσελορ σε ένα ταβερνάκι, πιες τα τσιπουράκια σου, γέλα με τους φίλους σου.
0: Τα κάνεις αυτά πιο νωρίς.
1: Πάνε
0: μετά,
1: στα μπουζούκια.
0: Μετά, εκεί κλείνει το μπάτσελορ. Το μπάτσελορ θα κλείσει. Δεν είναι ότι από τις 9 η ώρα δεν είναι ανοιχτά καταρχάς 9 η ώρα.
1: Ναι, μετά πάνε σε ένα μπουζούκι. Να βγει εκεί. Τι να πω τώρα στο Βέρτι, εδώ μεταξύ ήταν μια παρέα μπροστά μας, παιδιά. Τι
0: μπάτσελορ.
1: Όχι, ήταν μια ντροπαρέα. Τι ήπιανε πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε ο ένας λίγο με έτσι, άρχισαν να τον κοροδεύαν οι άλλοι και μετά γίνανε όλοι τίποτα.
0: Έτσι περάσει, ωραία όμως.
1: Λέω, ορίστε, αυτή τώρα θα γυρίσει στο σπίτι, δεν θα θυμούνται τίποτα. Μια χαρά.
0: Ένα σπίτι καίγεται με αυτά και με εκείνα.
1: Βέβαια, καίγεται, δεν λες τίποτα, άρε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Στον τραζίστορ 100,3.
1: Τι θέλεις, να ακούσεις τα καλύτερα εδώ.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τα ζώδια.
1: Πάμε. Λοιπόν, κριάρια, θα έρχεται αρκετές ευκαιρίες να κάνετε ανακατατάξεις, τόσο στα οικονομικά όσο και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Η ψυχολογία σας όμως καμπανεβάζει και δημιουργεί εμπόδια και καθυστερήσεις. Δείξτε ψυχραιμία.
0: Στους σταύρους, αρκετή κούραση από πιεστικές καταστάσεις που πρέπει να διευθετηθούν και ο χρόνος σας είναι λιγοστός. Σήμερα θα αποδείξετε αν τελικά μπορείτε να εργάζεστε κάτω από πίεση.
1: Για τους διδύμους, να προσέχετε πάντα στο πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας. Αν είναι εφικτό, περιορίστε στο ελάχιστο τα έξοδα και προσοχή σε θέματα ακίνητης περιουσίας.
0: Καρκίνη, θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που ωστόσο μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.
1: Για τα λιοντάρια, έξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμό. Με ένα καλό επανασχεδιασμό όμως θα καταφέρετε να μην έχετε σοβαρές οικονομικές απώλειες.
0: Στους Παρθένους, θα χαρείτε από το γεγονός ότι αποδίδετε παραπάνω από το κανονικό στον εργασιακό σας τομέα και όπως είναι φυσικό, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματά σας.
1: Για τους ζυγούς, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες προκειμένου να δημιουργήσετε το υπόβαθρο ενός θετικού και σοβαρού νέου ξεκινήματος.
0: Σκορπιός, δεν είναι κακό κάποιες φορές να κάνετε κάποιες στρατηγικές υποχωρήσεις προκειμένου να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε στις επιδιώξεις σας. Οι πλανήτες ευνοούν σήμερα τους τολμηρούς.
1: Τοξότες, η κατάσταση για τα αισθηματικά σας είναι λίγο ρευστή. Περιμένετε και σήμερα προστίθεται και ένας καινούριος προβληματισμός, αφού ο σύντροφός σας φαίνεται ότι ετοιμάζεται για αποφάσεις.
0: Στους εγώκερους, θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς κυρίως συνεργάτες που θα σας εμποδίσουν από το να είστε αποτελεσματικοί στη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, οι εντάσεις δεν κρατούν πολύ και εσείς πρόκειται να υποφεληθείτε από τις συνθήκες.
1: Για τους συντροφούς, διλήμματα και διχασμοί κυριαρχούν στην ημέρα, αφού πολλοί είναι οι πλανήτες που σας φέρνουν τα πάνω κάτω. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις που αργότερα θα μετανιώσετε.
0: Τέλος για μας τα ψαράκια, αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές και προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά θα υποχωρούν.

0: αναβήσει σε περίπτωση που εδώ είμαστε, τα πρωινά σας τα Καρντάσια για λίγο ακόμα στα ραδιόφωνά σας. Τελευταία τηλεοπτικά και lifestyle θέματα σε μεταφέρω στον Σταύρο τον Φλόρο, ο οποίος ανέβασε βιντεάκι χθες, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Το είδα, Μαρτοπουλάκι.
0: Έκανε χειρουργείο και είχε σοβαρή επιπλοκή. Είχε εσωτερική αιμορραγία ο καημένος.
1: Αχ, πουλί μου.
0: Για την εξέλιξη της υγείας του μίλησε στα social media. Χρειάστηκε να κάνει και δεύτερη επέμβαση γιατί είχε επιπλοκές λόγω εσωτερικής αιμορραγίας. Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας τα μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω και πολύ καλά έκανε. Οι γιατροί του τώρα είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το καλό τέλος πάντων τα πράγματα. Και ευχαρίστησε όλους τους ακολούθους για τα μηνύματα στήριξης που στέλνουν σε αυτό το ατύχημα που είχε,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, πουλάκι μου, πολύ στενοχωρήθηκα.
0: Πολύ δυσάρεστο. Θα σε πάω στον Νίκο το Παπαδάκη. Τι κάνει αυτή η ψυχή?
1: Ποιος Νίκος Παπαδάκης,
0: το παλιό μοντέλο? Το ξέχασε τον Νίκο τον Παπαδάκη?
1: Όχι βέβαια, τι είχε βγει, Μίστερ Κόσμος είχε βγει αυτός, τι είχε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κούκλος παιδιά, τι ωραίους άντρες είχαμε τότε.
0: Έχω μετανιώσει που έφυγα από την Αμερική, δηλώνει. Η επιστροφή του από την Αμερική στην Ελλάδα και απέρριψε κάποιες επαγγελματικές προτάσεις ο Νίκος Παπαδάκης.
1: Ναι, τώρα έδωσε συνέντευξη. Εδώ στην Ψαροκόστενα.
0: Η ζωή του τόνισε πως θα ήταν εντελώς διαφορετική αν ζούσε ακόμα εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα, αν θα γυρούσε στο παρελθόν, δεν θα έφευγα ποτέ από Αμερική. Το έχω μετανιώσει. Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή. Είχα μπει σε έναν χώρο που ήταν πολύ ωραίος. Δεν είναι ότι δεν έβγαζε και χρήματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιες επιλογές γίνονται.
1: Έπαθε νοσταλγία στην πατρίδα, αλλά τελικά. Η πατρίδα μόνο ήλιο και τσίπουρα έχει.
0: Τι να κάνεις, εντάξει, δεν νομίζω να του βγήκε τόσο σε κακό και εδώ, και εδώ έκανε πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και κλείνω με Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι. Στην τελευταία της εμφάνιση είχε το τέλειο summer hair look.
1: Oh.
0: Παραβρέθηκε αυτή στο Rise Up Sing Out, a concert for the first amendment στο The Town Hall της Νέας Υόρκης. Με τέλειο αναμένο ρούκ. Τη βλέπω εγώ, αυτή έχει ξανανιώσει τώρα.
1: Τζούλια Ρόμπερτς, για
0: άμα βάλεις και την δεις. Honey Blonde τα έκανε και θα σε παρακαλούσα να τα κάνεις και εσύ Honey Blonde.
1: Honey Blonde.
0: Αν δεν τα, ναι, είναι λίγο πιο. Δεν ξέρω, δες το χρώμα.
1: Πιο μελή.
0: Πιο μελή είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ιδανική, λέει, για τις γυναίκες. Αυτή τώρα πώς είναι, στα 60 είναι η Julia Roberts. Φωτίζει το πρόσωπο χωρίς υπερβολές. Παράλληλα, η Star μακραίνει τα μαλλιά της μετά την εντυπωσιακή αλλαγή που είχε κάνει πέρσι, υιοθετώντας ένα fresh lob. Δεν ξέρω τι είναι το lob, έτσι γράφει εδώ.
1: Είναι σαν καρέ κάπως έτσι το lob. Ναι.
0: Το μήκος στο μαλλί, τέλος μ' αρέσει και το μήκος, μπορώ να πω εδώ στη φωτογραφία που το βλέπω. Αλλά την βλέπω να έχει ξανανιώσει πραγματικά, είναι σαν να είναι πριν 20 χρόνια η φάτσα της. Δεν ξέρω.
1: Άντερες, είδες τώρα
0: ψάχνει. Και μ' αρέσει σαν ηθοποιός, μ' αρέσει η Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Και οι ταινίες της, δηλαδή είναι, έχει παίξει πολύ ωραίες ταινίες που μας έχουν στιγματίσει.
0: Βέβαια. Μπράβο, Τζούλια.

0: και Ντούλα Γαρμπή. Η Ιεροσιλία στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γύρισε πίσω. Λοιπόν, ο Θοδωρής Μαραντίνης γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες.
0: Πού?
1: Στην Γαλιάνδρα στην Αθήνα.
0: Στην Γαλιάνδρα.
1: Με ένα εκρηκτικό πάρτι που ονομάστηκε Disco Gliding.
0: Α.
1: Ήταν έτσι μια πολύ ωραία μουσική βραδιά. Ήταν με τις. Αχ, πώς τα λένε, πώς, disco, με τους
0: τα δισκοκόριτσα, τι?
1: Party Animals. Α. Τα κορίτσια εκεί, τα Party Animals,
0: ναι.
1: Χορέψανε, είναι πολύ ωραίο το Disco Gliding, γιατί έχει μια εφάνταστη μίξη από ελληνικά, παραδοσιακά, λαϊκά και ξένα και disco και πολλή ενέργεια. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκεί. Είδα ότι πήγαν πολλοί να το ευχηθούν.
0: Uh-huh.
1: Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναγίνει αυτό. Ότι ήταν η έναρξη τα γενέθλιά του.
0: Έτσι θα είναι τα πάρτι του, έτσι θα λέγονται.
1: Ναι, disco gliding, ναι, θα λέγονται, ναι, τα πάρτι. Και αναλόγως θα έχει, ας πούμε, έχει live μέσα, έχει DJ, έχει χώρο. Και είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm.
1: Αλλά νομίζω ότι την εργασία, εννοώ με τη Γαλιάνδρα, θα συνεχιστεί.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ζαφ, πρέπει να μιλήσουμε. Ανέβασε ένα story.
0: Τι έγινε?
1: Και λέει, πρέπει να μιλήσουμε. Λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεπετάχτηκα από το TikTok.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζω το άλμπουμ μου. Mm. Θα βάλω μέσα, έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια κτλ. Θέλω όμως να συνεργαστώ και με κάποιον από εσάς, όπως ξεπίδησα εγώ, να βρεθεί κι άλλος. Οπότε περιμένει στα DM του προτάσεις για να του στείλουμε τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνει ωραίες συνεργασίες. Μπράβο το Ζαφ, ο οποίος δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε.
0: Mm.
1: Λοιπόν, τώρα, Θοδωρής Φέρης.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι παραμένει στην κορυφή του Official IFPI Airplay Chart by Media Inspector για 3 μήνες.
0: Oh.
1: Με τη σαρωτική επιτυχία, είπες. Τι σημαίνει όλο αυτό που είπα? Ότι στα ραδιόφωνα όλο αυτό τον καιρό είναι στην κορυφή όλης της Ελλάδας.
0: Mm.
1: Το είπες, βρίσκεται στο νούμερο 1 και στο μεικτό και στο ελληνικό ρεπερτόριο για 12 εβδομάδες. Παράλληλα είναι ήδη τριπλά πλατινένιο, μετρώντας περισσότερα από 30 εκατομμύρια streaming points. Να σου πω ότι το είπες είναι το απόλυτο viral σε social media με δεκάδες χιλιάδες video creations. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει βγάλει καινούριο τραγούδι με τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ενώνουν τις φωνές τους στο τραγούδι «Το πρώτο σου φιλί». Αυτό το λένε μαζί τώρα.
0: Α, ωραίο.
1: Νησιώτικο, ωραίο και έρχεται ως ντουέτο 22 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.
0: Πάμε να κρατήσουμε και για αυτή την εβδομάδα το Θοδωρή Φέρη στην κορυφή και ακούμε ξανά το είπες.
1: Έτσι, απολαύστε τον!

0: άκου τώρα τι είδα που με είπες αυτό.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες. Τι έγινε.
0: Στο πόσο κάνει αυτό που είπες το
1: πόσο κάνει.gov.gr, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω βρει έναν πυλό για τα, ναι, μαλλιά, γιατί τώρα αυτά θα κοιτάξω. Τώρα θα κοιτάξω το ρύζι και το μακαρόνι.
1: Είναι μάρκας δηλαδή ο πυλός.
0: Ναι. Ναι. Και ένα σούπερ μάρκετ το, ναι, έχει 8,49.
1: Ναι. Και το επόμενο.
0: 4,90.
1: Θα πας από μισή τιμή, άρα μπορεί να το έχει προσφορά, ε.
0: Ναι, μπορεί να το έχει προσφορά.
1: Θα πας.
0: Κοίταξε τώρα. Πυλό για τα μαλλιά να δώσω 9 ευρώ.
1: Για ποιο
0: δεν
1: λόγο,
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Καλύτερα να πας για κούρεμα στο κομμωτήριο.
0: Να πάω από το κομμωτήριο του κομμωτήριου τα προϊόντα να το δώσω.
1: Ναι.
0: Τώρα το σούπερ μάρκετ να
1: ευρώ
0: πάρω 8,5 ευρώ. Πυλό για τα μαλλιά, όχι ρε φίλε.
1: Ωραία.
0: Είπαμε.
1: Μακάρι να μας βοηθήσει αυτό το
0: και
1: site.
0: Και τι θα κάνουμε, ρε, εσύ θα τρέχουμε.
1: Ναι, να ξέρεις τις προσφορές.
0: Σε 5 σούπερ μάρκετ τα πηγαίνω κάθε μέρα.
1: Τουλάχιστον άμα γίνει αυτό, μήπως παραδειγματιστούν τα σούπερ και ρίξουν τις τιμές. Ξέρω εγώ για τον ανταγωνισμό.
0: Γιατί τώρα αυτό που βλέπω, δηλαδή το ίδιο προϊόν, ο ένας να το έχει.
1: Είναι επώνυμα σούπερ μάρκετ, γνωστά σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το ένα υποτίθεται ότι είναι και πολύ ακριβό, αλλά το έχει πιο φτηνό.
1: Ορίστε.
0: Το έχει 32 ευρώ το λίτρο,
1: ναι,
0: ενώ ο άλλος το έχει 56 ευρώ το λίτρο.
1: Διπλή τιμή σχεδόν, εντάξει.
0: Διπλή τιμή, εσάς παρακαλώ.
1: Για μπιπ ψάχνετε.
0: Μάλλον ψάχνουν, τέλος πάντων.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε να ψάξουμε τις προσφορές για την ημέρα που θα ψωνίσουμε. Και αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ και πάλι.
0: Γεια σας τώρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky
5: 13. Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
23: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαι, κατέφτασα, εννοείται πάντα πιστή στο ραντεβού μας. Τρεις ώρες ολόκληρες θα είμαστε μαζί για την ακρίβεια μέχρι και το ρολόι να δείξει δύο. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορα 100,3. Στέλνω μια τεράστια καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εννοείται θέλω απλά να είστε εδώ για τις επόμενες τρεις ώρες, οι οποίες θα είναι γεμάτες με νέα επιτυχίες και εννοείται όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Σάκη Ρουβά. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στο τρανζίστορ 100,3 μαζί με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου.

Τετάρτης λοιπόν 17 του Ιούνιου, 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Βροχερή ημέρα, βροχερή Τετάρτη. Σας φέρνω περισσότερες λεπτομέρειες για τον καιρό σε λίγο. Τώρα όμως θέλω να μείνετε εδώ γιατί μπορεί έξω να βρέχει. Αλλά εμάς το μυαλουδάκι μας σκέφτεται καλοκαίρια, παραλίες, κοκτέιλ και Αιγαίο. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να το απολαύσουμε. Αναβύσει αμέσως τώρα.

έχουμε γίνει σούσουρο, το λέει Κέντρο Μάχη, εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Και σήμερα παραδεχτείτε το, ακόμα και εσείς οι καλοκαιράκηδες που δεν σας αρέσει η βροχή, ξυπνήσαμε πολύ ρομαντικά, παιδιά. Εμένα τουλάχιστον η βροχή με ξύπνησε, να σας πω την αλήθεια. Κάπως μου άρεσε, έτσι κάπως σε ανανουρίζει γλυκά, μένει στο κρεβάτι χωρίς τύψεις και τα λοιπά, λίγο να χουζουρέψεις παραπάνω. Όπως το καταλαβαίνετε όμως, όλη μέρα έτσι θα πάει. Έχουμε και μία προειδοποίηση από όσο βλέπω ότι περιμένουμε ακόμα πιο ισχυρές βροχές το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Η θερμοκρασία ακόμα χαμηλή, μέχρι τους 24 είμαστε αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 28. Απλά είναι λίγο αποπνικτική ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία μας κλασικά θεσσαλονικιώτικη στο 85%. Εντάξει, ομπρέλα σίγουρα δεν την ξεχνάμε σήμερα. Κρύο καφέ, μην το παρακάνουμε τώρα, να μην πω τίποτα άλλο. Δεν είναι και για ζεστό, είπαμε, και υπομονή.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Μαγικός Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Πότε πέρασε κιόλας μία εβδομάδα, ρε παιδιά, που τον απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς περνούν οι μέρες έτσι. Σήμερα λοιπόν μπορεί να το ζούμε και λίγο χειμωνιάτικα. Εγώ όμως θα σας ταξιδέψω μέχρι τη Λευκάδα, γιατί εγώ δεν χορταίνω να βλέπω τις εικόνες που ταξιδεύουν στα social media από τις φάλαινες φυσιτήρες, οι οποίες, παιδιά, έκαναν την εμφάνισή τους λοιπόν λίγο έτσι προς τα βόρεια του νησιού, προς την περιοχή των Παξών. Εντάξει. Εκτός ότι δεν χωράει το μυαλό μου ότι εγώ τον χειμώνα ταξίδεψα μέχρι την πολύ μακρινή Νορβηγία, προκειμένου να δω από κοντά φάλαινες όρκες και τώρα φάλαινες φυσιτήρες εμφανίστηκαν, που λέει ο λόγος, 2 μέτρα δίπλα από το σπίτι μας, δεν το χωράει το μυαλό μου. Φυσικά ήταν και πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που ήταν εκεί κοντά, γιατί υπήρχε σταματημένο ένα μικρό σκάφος. Τώρα το τι εικόνες πραγματικά είδανε. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το ήξερα ότι στην Ελλάδα έχουμε κανονικότατα φάλαινες φυσιτήρες, αλλά διαβάζω πως φυσικά και έχουμε όλη τη χρονιά. Απλά είναι ουσιαστικά θηλαστικά, τα οποία βρίσκονται πολύ βαθιά στη θάλασσα, δεν πλησιάζουν πολύ εύκολα στα κοντά. Οπότε τώρα ήταν μία και μοναδική εξαίρεση. Ψάξτε το βιντεάκι, θα σας ταξιδέψει σίγουρα στο καλοκαίρι, ακόμα κι αν σήμερα βρέχει. Είμαι για τη Γόνη Σπανού, είμαστε μαζί στο Τρανζίστορ και τώρα φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη και Ζωζεφίν. Γεια σου!
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου!

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ, ο ψυχολόγος μας ο καθημερινός στο Τρανζίστορ 100,3. Και εννοείται πως περιμένω την καλημέρα σου να δω πού σε πετυχαίνει αυτός ο καιρός, βρε αδερφέ. Πώς πάνε τα κέφια, σας ρίχνει αυτή η βροχή, σας ανεβάζει. Τι γίνεται, ποιοι είστε καλοκαιράκιδες, ποιοι είστε καλοχειμωνάκιδες. Και σήμερα έτσι κρυφοχαίρεστε και ντρέπεστε να το πείτε κιόλας, γιατί θα ακούσουμε και καζούρα. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ελένη, στην Πόπη, στο Βασίλη, στο Γιώργο και στο Δημήτρη, οι οποίοι έχουν στείλει τις δικές τους τις καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Επικοινωνούμε καθημερινά εννοείται στο Viber. Επικοινωνούμε και στο Instagram και στο Facebook, όπου θέλετε εσείς. Όλα τα social του Transistor είναι στη διάθεσή σας. Και εννοείται περιμένω και τις καλημέρες από όλους τους υπόλοιπους. Παιδιά, εκπομπή χωρίς καλημέρα δεν γίνεται. Αντιγόνης Πανού λοιπόν στην παρέα σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς το μεσημέρι. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφω με όλες τις επιτυχίες και σου έχω και Κωνσταντίνο Αργυρό και Νίκο Απέργη και Ελένη Φουρέιρα. Γι' αυτό φυσικά εσύ δεν πας πουθενά.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
5: Πάχ, καλύτερα.
4: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια,
5: γίνεται.
4: Δεν μου αρέσει καθόλου.
5: Ναι, αλλά γίνεται.
4: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
5: Καλαμάκια.
4: Καλαμάκια.
5: Ναι.
4: Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
5: μην
4: με κάνετε τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ μου, δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ στα μάτια μου. Οι πληβοί και οι πλέμπες πάνε, σε αυτά θα στο πω εγώ.
5: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
4: Αυτό σε είπα, είναι άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
5: Ναι, άσχημο, άσχημο, μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
4: Μόνο 5 ευρώ, ούτσι οι πλήβες. Πάτε που πάτε, πάτε κανένα φράγκο, σωστό.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
11: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
11: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνική.

Η δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινάει αμέσως τώρα. Βροχερές καλημέρες σε όλους σας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και καλωσορίζω εδώ στην παρέα μου όσους μπορεί να συντονιστήκατε τώρα. Είναι μεσοβδομαδιάτικο πρωινό, Τεταρτούλα λοιπόν, 17 του Ιούνιου. Και εννοείται πως είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Έχουμε μπροστά μας ακόμη 120 λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα, γιατί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο καταφθάνει Νίκος Μακρόπουλος, Δωδωρης Φέρης, τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Πάντα αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τρανζίστορα 100,3. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή και εννοείται μη συνεχίζουμε παρέα. Αντιγόνης Πάνου λοιπόν εδώ μουσικά και ραδιοφωνικά μαζί σου και πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

σας πάω και λίγο στα ενημερωτικά, γιατί διαβάζω, λέει, πως από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, στην οποία, λέει, ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να βρίσκει τις καλύτερες τιμές, ενώ θα μπορεί να κάνει και σύγκριση με τις μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή που ανοίγει, επαναλαμβάνω, από σήμερα περιλαμβάνει περίπου 8.000 προϊόντα, ενώ φυσικά μπορεί να αυξηθούν το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να πούμε πως το ζήτημα δεν είναι εγώ να βρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου προϊόν σε προσφορά ή ποιο σούπερ μάρκετ είναι γενικότερα πιο οικονομικό, γιατί αυτό όλοι μεταξύ μας το έχουμε καταλάβει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μια-δύο φορές την εβδομάδα να πηγαίνεις σούπερ μάρκετ, ξέρεις πού θα χαλάσεις περισσότερα λεφτά για τα ίδια προϊόντα και πού λιγότερα. Το ζήτημα είναι γενικότερα το καλάθι να σταματήσει να κοστίζει τόσο πολλά. Τις προάλλες δεν θα το ξεχάσω, μπήκα σε πολύ μεγάλη γνωστή αλυσίδα, παιδιά, για 4 πράγματα 32 ευρώ. Εντάξει, λίγο να πέσουν οι τιμές γενικότερα, γιατί το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το πρόβλημα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

πολύ αγαπημένη και την Γαρμπή εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Διανύουμε τώρα το τέταρτο μας σημείο, ώρα 12.30 δείχνει το ρολόι και εννοείται συνεχίζουμε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Έπεσε παιδιά η αυλαία και επίσημα για το μαέστρο έχω να σας πω. Είναι σίγουρο τελικά, μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης χθες μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο δικό του το Instagram, στο προσωπικό του λογαριασμό, λέγοντας πως όντως ναι, είναι ο τελευταίος κύκλος. Θα δούμε τα τελευταία επεισόδια εκεί κοντά στα Χριστούγεννα του 2026, τον χειμώνα λοιπόν που περιμένουμε. Και φυσικά αναφέρθηκε και στη χημεία μεταξύ των ηθοποιών και όλων των συντελεστών. Και να πούμε τώρα και τις αλήθειες μας. Φυσικά και φαίνεται ότι είχαν χημεία οι άνθρωποι από τον πρώτο κύκλο, από το πρώτο cast. Τρομερά δυναμικό, τρομερή επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και η πρώτη σειρά ελληνική που ταξίδεψε παγκόσμια στο Netflix. Ήταν τεράστια είδηση όταν αυτό συνέβη και φυσικά συνεχίζει να είναι. Οπότε αναμένουμε τα τελευταία επεισόδια. Δεν σας κρύβω ότι εγώ στεναχωρήθηκα. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου σειρές και περίμενα ότι στο τελευταίο λεπτό θα κάνει την έκπληξη και θα το γυρίσει και κάτι θα πει, θα μας αφήσει έτσι ένα τυράκι. Ότι θα έχουμε να περιμένουμε κι άλλα. Όχι όμως, τελικά θα είναι τα τελευταία επεισόδια. Τα αναμένουμε εννοείται με πολύ ανυπομονησία. Και φυσικά, αν σκεφτεί να κάνει και κάτι καινούριο, εμείς εδώ είμαστε. Αγαπάμε Χριστόφορο Παπακαλιάτη και πάντα τον απολαμβάνουμε. Τώρα φύγαμε για Ηλία Βρετό. Όλα

0: να περνάτε και καλά. Περνάμε γιατί είμαστε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, οι βροχερές μέρες στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν πάντα παρέα χέρι-χέρι με την κίνηση. Οπότε σε πάω στον περιφερειακό που έχουμε καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο, κυρίως στην Εγνατία, από την Καμάρα μέχρι και τα φανάρια της Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα. Τσιμισκή κινείται καλύτερα και έχουμε κάποιες χαμηλές ταχύτητες και στη Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Τώρα φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο στον τρανζίστορ σου 100,3 με Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργο Γιαννιά και Λένα Ζευγαρά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θα μας μαγειρέψεις?
10: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
9: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχει.
10: Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
9: Ωραία.
10: Φωνάζει τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
9: Θα βοηθήσεις.
10: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες και Ιταλία, θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
9: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
10: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε.
9: Γι'
10: αυτό θα πιούμε προσέκο. Για να προσέξω.
9: Εντά, προσέχω. Προσέχω κι εγώ. Κι εγώ προσέχω.
10: Κι εγώ προσέχω.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μαρινάκη. Ναι, μεν βροχερό, αλλά δεν μας πτωεί. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μόλις στους 24 βαθμούς Κελσίου και εμείς είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα στον τρανζίστορα 100,3. Μαζί σου ραδιοφωνικά και μουσικά η Αντιγόνη Σπανού, εγώ δηλαδή, σε αυτό το τελευταίο 60 λεπτό που μας απομένει. Σε λίγο σου φέρνω Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Τώρα όμως ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

πάντα μας ταξιδεύει. Αεροπλάνο λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3 και εσύ συντονίζεσαι στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου από παντού, είτε μέσω του τρανζίστορ 100,3.gr, είτε κατεβάζεις πανεύκολα την εφαρμογή μας στη συσκευή σου. Και φυσικά είμαστε ολημερείς και ολινυχτή στην παρέα σου. Σε λίγο η Ιουλία Καλυμάνη, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θα δωρησφαίρεις και είπες με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξόδεψε στον τρανζίστορ 100,321 πρώτα λεπτά μετά τη μία. Και επειδή μεσημεριάσαμε, σκεφτόμαστε και λίγο το φαγητό, σκεφτόμαστε όμως και τα ταξίδια, γιατί κοντεύουν και οι άδειες μας για τους περισσότερους. Έχω τώρα να σε ρωτήσω, αν είναι βασικό σου κριτήριο στα ταξίδια που πηγαίνεις το πολύ καλό φαγητό, το οποίο θα σου μείνει αξέχαστο, έχω να σου πω πως νούμερο 1 προορισμός είναι η Λίμα στο Περού, η οποία βγήκε φυσικά πρώτη, κατέκτησε την κορυφή στην τεράστια λίστα με μέρη από όλο τον κόσμο στο περιοδικό Time Out για το καλύτερο πάντα φαγητό. Επειδή όμως δεν το συζητάμε, σαν την Ελλάδα δεν έχει, έρχονται τουρίστες και ψάχνουν μουσακά παιδιά στις λίστες εκεί στα εστιατόρια, στα μενού. Τιμήθηκε και η Αθήνα μας και βρίσκεται ένατη θέση παγκοσμίως. Μέσα στην πρώτη δεκάδα με το καλύτερο φαγητό ανά τον κόσμο βρίσκουμε και την Μπαγκόγκ, την πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο αλλά και τη Βαρκελόνη.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ευτυχώς η βροχή έχει σταματήσει. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναπιάσει. Ευχόμαστε όχι να σας πω την αλήθεια, γιατί δείχνουν και οι δρόμοι σχετικά καλύτερα αυτή τη στιγμή. Παραμένουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα έχει καθαρίσει. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Κάπως φορτωμένη και η Κατσιμίδη στο κατέβασμά της, όπως και η Εγνατία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Η Τσιμισκή κινείται πολύ καλά. Η Μίκη Θοδωράκη τώρα λίγο χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Νεάπολης στο ανέβασμα. Και εμείς φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι αμέσως τώρα στον

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τη αναβίση με μια δόση από Αιγαίο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 για να σας χαιρετήσω σωστά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11, τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για να υποδεχτείτε σε πολύ λίγα λεπτά τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 θα ακολουθήσει τέλειο playlist του Τρανζίστορ, εννοείται εδώ πέρα όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά για εσάς στη σειρά ασταμάτητα. Και μετά το απογευματινό σας το ραντεβού, Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ελένη Williams, ακριβώς στις 6 θα είναι εδώ μαζί σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Σας περιμένω εδώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
2: Πα καλύτερα.
1: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Ναι, αλλά γίνεται.
1: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
2: Καλαμάκια.
1: Καλαμάκια.
2: Ναι.
1: Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
2: μην με κάνετε
1: τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ που δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ στα μάτια μου. Οι πληβοί και οι πλέμπες πάνε, σε αυτά θα σου το πω εγώ.
2: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
1: Αυτό σε είπα, είναι άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
2: Ναι, άσχημο, μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
1: Μόνο 5 ευρώ,
2: ούτε
1: πάτε που πάτε, βάλτε κανένα φράγκο, σωστό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη. Ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
7: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση!
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά!
10: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα!

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο παρεάκι μου το υπέροχο. Τρανζίστορ 100,3 εδώ είμαστε. Με 26 βαθμούς Κελσίου, Τεταρτίτσα 17 του μήνα, 2 η ώρα παρά 1 πρώτο λεπτό και μέχρι και τις 5-3 ώρες στον αέρα της πόλης. Εγώ είμαι η Γεωργία Γεωργιάδου, συστήθηκα. Ξανασυστήνομαι λοιπόν για όσους δεν με γνωρίζετε. Εντάξει, ελαφρύ αεράκι θα πω ότι είχε έξω. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα πω ότι θα γαλάσει ο καιρός, γιατί κάτι τέτοιο βλέπω. Έχουμε ενέργεια, έχουμε καφεδάκι, έχουμε. Και Αντώνη Ρέμο, έχουμε με Δευτέρα. Παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτές είναι οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός και άκρος καλοκαιρινό vibe εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Τώρα Νίνο και Ζώζεφιν έρχονται. Τι κάνεις?

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτές είναι που κάνουν τη διαφορά. Γιάννης Πλούτραχος στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Κυριάτου στην παρέα σας. Περιμένω τα φιλαράκια μου να συντονιστούν. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τις καλησπέρες, αφιερώσεις και τα δικά σας μηνύματα. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Κατεβάστε όμως και το Τρανζίστορ App από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν, το ξανατονίζω. Για να μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε. Γιώργος Σαμπάνης τώρα έρχεται. Δεν μ' αγαπούσες και παίζει δυνατά.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Επίθεση θέλεις, λοιπόν, θα την έχεις. Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μουντές, αλλά γεμάτες ενέργεια. Καλησπέρες, λέει ο Τέο σε εμάς. Καλησπέρα, Γεωργία της καρδιάς μας. Καλησπέρα, Τέο μου. Πάντα συντονισμένος εδώ. Και ξέρετε ότι εσάς που είστε μαζί μου από τις 2 και τις 5, σας αγαπώ λίγο παραπάνω. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Νατάσα Θεοδωρίδου, Κατερίνα Λιόλιου και Θοδωρή Φέρη. Τώρα ολοκαίνουργιο φορτηγό παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: σκοτεινή μου έρωτα, Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για ένα θεματάκι, ρε παιδιά. Τι γνώμη έχετε για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σχέσεις, γνωρίζουν ανθρώπους και κάνουν πέρα φίλους? Είναι αυτοί που έχουν συναισθηματικά έτσι αποκούμπια διάφορους ανθρώπους στη ζωή μέχρι να βρουν το έτερο νήμιση και εκεί τα δίνουν όλα. Που θεωρώ ότι δεν είναι κακό να τα δώσεις όλα, όμως να κρατάς και κάποιες ισορροπίες, γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν εκεί πριν από αυτούς για σένα. Τι γνώμη έχετε, σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο? 693-693-1003.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
2: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Θα μας μαγειρέψεις?
9: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
8: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχεις?
9: Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
8: Ωραία.
9: Φωνάζεις τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
8: Θα βοηθήσεις.
9: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες? Και θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
8: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
9: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πιούμε προσέκο. Για να προσέξω.
8: Προσέκω κι εγώ.
9: Κι εγώ προσέκω.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
16: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας, 3 ώρα και 1 πρώτο λεπτό. Και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και λεπτό να ακούσουμε. Σας φέρνω και Τζούσι νέα στη συνέχεια. Τώρα Γιώργος Μοζωνάκης και Αναβίση έρχονται. Προς το παρόν οι επιπτώσεις είναι εδώ και θα είναι σοβαρές. Τρανζίστορ 100,3.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στη μία μήνα από Μπέγκη Ζήνε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μίλησε και για το γάμο της. Είπε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δεν έχει αλλάξει όμως κάτι από τότε στην καθημερινότητά της, διότι και πάλι σαν παντρεμένη λειτουργούσε, η αλήθεια είναι. Μοιράζεται μεταξύ Αθηνών, Μιλάνου και γενικότερα Ιταλίας για να βλέπει και το αγόρι της, πλέον σύζυγό της. Δεν μπορεί να κάνει όμως θέατρο, διότι θέλει να κοιμήσει τα παιδιά της. Πολύ όμορφη και ήρεμη, θα πω εγώ. Και έτσι να είμαστε όλες. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτά τα χιλιανίκο απέργη στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα λίγο στον κύριο Σκεδαρέση, τον αγαπημένο μας φατσέα από το καφέ της Χαράς, και λέει ότι χρωστάει τη μισή του καριέρα στη φάτσα του, διότι λέει δεν είναι ο κλασικός του λεφταράς, δεν διαβάζει και πάρα πολύ για έναν ρόλο. Όσο και τη σύζυγό του, λέει, δεν έψαχνα μια τέτοια τύπησα. Ήταν με δερμάτινα, μηχανόβια, έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε. Γι' αυτό ποτέ να μιλάτε ποτέ, παιδιά. Δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει. Ελένη Φουρέιρα έρχεται. Και ένα αεράκι λέμαργο μας παίρνει.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε στο Δωρή Φέρη και είπε στον Τρανζίστορ 100,3. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε, ρε παιδιά, για το τι γίνεται στα ελληνικά νησιά φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω ότι. Γιατί όλοι λέμε για τη Μύκονο. Η Μύκονος έχει πέσει φέτος και όλα τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά, ή αν όχι όλα, το 90%, έχουν αυξήσει τις τιμές τους για τα καλά. Καθώς οι περισσότεροι θα πάνε 3-4 μέρες διακοπές. Το ακούω από παντού δηλαδή και από τον περίγυρο και από πιο έξω. Θέλεις για 3-4 μέρες ένα χιλιάρικο το άτομο? Είναι πάρα πολλά, έχουν ξεφύγει νομίζω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
3: Πα καλύτερα.
2: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια,
3: γίνεται.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου.
3: Ναι, αλλά γίνεται.
2: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
3: Καλαμάκια.
2: Ναι. Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
3: μην με κάνετε
2: τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ μου, δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ στα μάτια μου. Οι πληβοί και οι πλέμπες πάνε, σε αυτά θα στο πω εγώ.
3: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
2: Αυτό σε είπα, είναι έτσι. Άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
3: Ναι, άσχημο, μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
2: Μόνο 5 ευρώ, ούτε
3: οι πίδες.
2: Πάτε που πάτε, βάλτε κανένα φράγκο, σωστό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
13: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
14: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη. Η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Philips.
14: Your University, your choice.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζή στο 100,3 Γεωργία Γεωργία του στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα, 4 ακριβώς, και έχουμε μία ωρίτσα ακόμη στον αέρα της πόλης. Μιλά εδώ με τον Ντέο στο Viber και μου λέει: όσο ερωτευμένος και να είσαι φίλος, δεν κάνεις πέρα και αυτό είναι νόμος. Μόνο με τόξους ανθρώπους κάνουμε bye. Και πολύ σωστά τα λέει ο φίλος μου Ντέο. Έτσι να κάνετε κι εσείς, παιδιά. Γιατί οι άνθρωποι στη ζωή καμιά φορά έρχονται και φεύγουν. Εκτός κι αν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αναβίση έρχεται με Αιγαίο και πάμε να ταξιδέψουμε.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Να στείλω τώρα φιλιά και αγάπη στο Σάκη που μου λέει: καλησπέρα, Γεωργία, σε ακούω κάθε μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ και το εκτιμώ ιδιαίτερα, Σάκη μου, αυτό να το ξέρεις. Είμαστε μια παρέα λοιπόν και πάμε να μιλήσουμε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, η οποία το είχε τόσο επτασφράγει στο μυστικό μέχρι και τελευταία στιγμή. Μία εβδομάδα πριν γνώρισαν οι πρώτοι κουμπάροι ότι θα είναι όντως η κουμπάρα, και η Δούνια που ήταν και αυτή η κουμπάρα, το μάθαινε 24 ώρες πριν. Πώς σας φαίνεται αυτό, να πάτε σε ένα γάμο, να μην ξέρετε ότι θα παντρέψετε και εν τέλει να παντρεύετε. Απίστευτο. Αναστασία.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ίσως αύριο ο Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρεν στον τρανζίστορ 100,3. Η Ιουλία Καραπατάκη τώρα, την οποία την εκτιμώ απεριόριστα, μεγάλη φωνή. Λέει ο Σωκράτης Μάλεμας και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου με βρήκαν από το YouTube. Γι' αυτό ποτέ δεν ξέρετε τη δύναμη του ίντερνετ. Μπορείτε να ανεβάζετε, παιδιά, όσοι έχετε οτιδήποτε ταλέντο, και ποτέ δεν ξέρετε ποιος θα σας ανακαλύψει. Τώρα, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρινού είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, παιδιά, και λέει ότι είναι χρυσό παιδί ο Λάμπρος. Λαμπρόκο μου, τα καλύτερα σου εύχομαι.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαντρέ και να μπει στον τρανζίστορ 100,3. Παλεύω 3 ώρες να ανεβάσω ένα story. Οπότε, άμα το δείτε λίγο πιο μετά, μην νομίζω ότι έχω πάθει παράκρουση. Ξέρω ποιες ώρες είναι η εκπομπή. 2 με 5. Απλά αυτό θα ανέβει 6. It's okay, παιδιά. Υπάρχουν λαθάκια, είμαστε και live. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ ήμασταν, παιδιά. Ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα και σήμερα. Αύριο, 5η στις 2 ακριβώς, στο γνωστό μέρος σας περιμένω για πωλήσεις σου. Ωραίο καφεδάκι μεσημεριανό και άπειρα νέα. Από μένα, πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 6 έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λενιά Βίλια.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Θα μας μαγειρέψεις?
10: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως, ναι. Λοιπόν.
9: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχεις?
10: Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
9: Ωραία.
10: Φωνάζεις τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους,
9: θα βοηθήσεις.
10: Θα βοηθήσει, γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες? Και Ιταλία. Θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
9: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
10: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πούμε προσέκο. Για να προσέξω.
9: Εντά, προσέχω. Προσέχω κι εγώ. Κι εγώ προσέχω.
10: Κι εγώ προσέχω.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
17: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
16: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
18: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
18: Και η ίδια απόλαυση.
16: Η δική μας απόλαυση.
18: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
16: Σ' αγαπώ, μαμά!
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Η ώρα 5 ακριβώς και τι γίνεται στις 5. Έρχεται το τέλειο playlist επιλεγμένο από μένα με δικό μου αγαπημένο τραγούδι, Τα αμαρτωλά σου μάτια από Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάμε σιγά σιγά για αυτή την υπέροχη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
2: Πα καλύτερα.
1: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια,
2: γίνεται.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Ναι, αλλά γίνεται.
1: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
2: Καλαμάκια.
1: Καλαμάκια.
2: Ναι.
1: Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
2: μην με κάνετε
1: τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ μου, δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ. Στα μάτια μου. Οι πληβοί και οι πλέμπες πάνε. Σε αυτά θα σου το πω εγώ.
2: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
1: Αυτό σε είπα. Είναι άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
2: Ναι, άσχημο. Μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
1: Μόνο 5 ευρώ.
2: Ούτσι,
1: πάτε που πάτε, βάλτε κανένα φράγκο. Σωστό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι. Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Η αλήθεια είναι πως είμαστε στον Πυρετό, Παναγιώτης
0: της Δόξας.
1: Ο Παναγιώτης
0: η Λένα Γουλίαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Περιμένει, και... πρέπει να φύγει. Να τα λέμε και αυτά.
0: Σούμπιτος πάω μετά.
1: Σούμπιτος, ευτυχώς μένει δίπλα τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει,
1: αλλά πρέπει
0: είναι,
1: να
0: είναι κοντά. Είναι κοντά.
1: Είναι όλα,
0: είναι όλα σωστά, είναι όλα όπως πρέπει. Καμπάνες έρχεται από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά πριν από όλα αυτά έρχεται ένας Μασούτης στην παρέα μας.
1: Μας χτυπήσει την καμπάνα.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα, γιατί για κάθε 40 επέμβαση με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και είναι όλα τόσο απλά, όλα τόσο ωραία. Έχεις το πλικέζο του Μασούτη μέσα από το διαδραστικό χάρτη να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, ακόμα και στις διακοπές σου δηλαδή. Γιατί να πληρώσεις κάτι παραπάνω, αφού ένας Μασούτης υπάρχει παντού. Οπότε και έχεις και τα e-coupons, έχεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας που μπορεί να τσεκάρεις ποια προσφορά μπορεί να σου ξεφύγει. Γιατί στο Μασούτη δεν πρέπει να σου ξεφεύγει τίποτα. Καμπάνες έρχονται, Κωνσταντίνος Αργυρός και.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτό τραγουδάω κι εγώ αυτή τη στιγμή μέσα μου. Παρ' όλα αυτά έχουν ξεκινήσει τα κουνούπια.
0: Πού είναι αυτό που έχει?
1: Που το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Τι, το τραγουδάω από μέσα μου γιατί κοιτούσα το κουνούπι μου τώρα και το σκεφτόμουν αυτό. Παιδιά, είναι φοβερό. Με έχουν τσιμπήσει πάρα πολλά κουνούπια. Και ακόμα δεν έχει μπει καλά-καλά ο Ιούνιος. Καλά έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει το καλά-καλά το καλοκαίρι, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα, όχι κουνούπια, Παναγιώτη.
0: Μιλάμε τώρα για μιλιούνια.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι μεταλλαγμένα κουνούπια. Δεν είναι τα κουνουπάκια που είχαμε κάποτε που μας τσιμπούσαν και φεύγανε την επόμενη
0: μέρα. Είναι με θράσους κουνούπια, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Είναι σίγουρα δηλητηριώδη.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Σήμερα και τα βραβεία Μάντου, όπως είπαμε και στις αρχές. Τα οποία εντάξει, είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα πάρουν βραβεία, ποιοι θα. Όλο.
1: Έχει ενδιαφέρον και σε άλλες του κατηγορίες έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, έχει και.
0: Βάλανε. Πώς το λένε. Soundtrack.
1: Soundtrack, βέβαια. Έχουν βάλει soundtrack. Δεν θυμάσαι που σας το είχα πει. Με το που είχε μπει αυτή η κατηγορία. Εσύ το ξέρεις, βέβαια, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε. Μπήκε η κατηγορία soundtrack. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία εμένα.
0: Γιατί?
1: Τι είναι, γιατί.
0: Δεν μ' αρέσει. Παλιά. Τα soundtracks όντως γινόντουσαν επιτυχίες από τις ταινίες, νομίζω πλέον δεν γίνονται. Τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα μιλάω, έτσι.
1: Κοίταξε, γινόντουσαν από τις σειρές σίγουρα, αν θυμάσαι.
0: Άσε τις σειρές, εγώ δεν έχεις μέσα σειρές.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σειρές, έχεις μόνο ταινίες.
1: Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η κατηγορία για τις σειρές, γιατί ακόμα γίνονται τραγούδια για σειρές πολύ ωραία.
0: Σας μόνο σου θυμίσω.
1: Βεβαίως, τι μέλισσες, να σου θυμίσω.
0: Ναι, τις άγριες
1: που είχε γίνει χαμός με τις άγριες μέλισσες τότε. Και άλλα τραγούδια.
0: Αυτή νυχταμένη.
1: Βέβαια. Πολλά τώρα που το συζητάμε. Αλλά όπως επίσης αυτό που για μένα τουλάχιστον είναι κάτι που πρέπει να γίνει του χρόνου, να προταθεί του χρόνου, είναι οι διασκευές.
0: Η διασκευή. Αυτό το είχαμε προτείνει από φέτος, να ξέρεις.
1: Και δεν είσαι ακούστηκε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι για αυτό το λόγο η Κύπρος είναι εκεί μπροστά. Η Κύπρος είχε στα Super Music Awards Best.
1: Πότε είναι τα Super Music Awards τώρα?
0: Δεν είναι.
1: Α.
0: Έχουν πάψει εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά είχε το Super Remake of the Year.
1: Κάτσε ρε, πότε έγινε τα τελευταία?
0: Πριν τρία χρόνια.
1: Πριν τρία χρόνια ήτανε. Μπράβο, σωστά.
0: Πολύ σωστά. Είσαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό νιώθεις πλήρης.
1: Νιώθω, ναι.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εντάξει, επειδή με ρωτάτε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την αλλεργία μου δεν είναι ότι πάω πάρα πολύ καλά, αλλά έχω πάρει πολύ περισσότερα χάπια.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, ελπίζω με το τέλος του Ιούνιου να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο.
1: Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Εντάξει, δεν είμαι
1: πάρα πολύ. Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Κοίτα, στην Αμοργό δεν έχω, γιατί πηγαίνω συνέχεια για μπάνιο.
1: Δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: αυτό. Βοηθάει η θάλασσα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε ευνοεί καθόλου ότι εδώ πέρα που περνάς πάρα πολλές ώρες δίπλα στο στούντιο γίνονται και εργασίες και έρχεται όλη η σκόνη που μπαίνει, θέλοντας και μη, έτσι, μέσα στο στούντιο. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό δεν σε βοηθάει, να ξέρεις. Και είμαι σίγουρη ότι κάπου και μη σου πω ότι και μέχρι μέσα Ιουλίου θα σε πάει.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
0: Εντάξει. Θα πορευτούμε. Απόν καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πήγανε, δεν το είπαμε τόσες μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγε και ο κυπελούχος Ολυμπιακός στη Λιόλια το Σάββατο.
1: Τραγούδουσε εκεί η Κατερίνα με το τρόπαιο.
0: Θέλω να σου πω ότι με παίρνουν τηλέφωνο όλοι να με ρωτήσουν σε ποια μπουζούκια θα πάνε.
1: Τι εννοείς?
0: Με παίρνουνε φίλοι.
1: Α, σε παίρνανε φίλοι σου για να σε ρωτήσουν οι Ολυμπιακός ποια μπουζούκια θα πάνε. Ναι. Πού θα πηγαίνουν, ρε σε Παναγιώτη? Εδώ έχει γίνει χαμός και που τον νοικιάστηκε και γίνει στο. Αστειεύεσαι τώρα.
0: Και μου λένε, πάρε τον ένα. Λέω, παιδιά, θα πάρω πρώτα τη Λιόλιο να τη ρωτήσω. Κατερίνα, θα έρθουν σε σένα και μετά θα πάρω οποιοδήποτε άλλο, γιατί εκεί το κόβω.
1: Τις
0: προάλλες ήμουνα κάτω στην περιοχή που μένω, στο κάτω μέρος, ας πούμε, κτλ. Που είναι το κέντρο. Και βλέπω το Σάσα. Θα περνάει και του λέω, πού είσαι, αρχηγέ μου? Στα μου λέει, πάω να πάρω παγωτό. Βράδυ.
1: Α!
0: Ελληνικά πολύ ωραία.
1: Εσύ με το Σάσα βλέπω μια χαρά.
0: Το σκεφτόμουν και γιατί οριακά είμαι το πόθε να θα δώσει ένα βίντεο, μια συνέντευξη. Κάνω τον τέλειο που σκουσάν σε. Δεν ήμουν πολύ γρήγορο αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα. Μπορείς να πας να κάτσεις αυτό το παγωτσίδικο που πήγαινε ο Σάσα.
0: Καλή, θα το...
1: Καρτέρι να στήσεις.
0: Θα τον βρω μόνο τον άνθρωπο. Του στείλω και ένα μήνυμα. Του πω: θυμάσαι ένα που σου υπάρχει μου, τι κάνεις. Ήμουν εγώ.
1: Μπράβο. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Και εγώ ήθελα να σου το πω.
0: Ήταν που είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Α, όχι, αλλά ναι.
1: Μπορείς επίσης και ο τέτοιος δίνει πολλές συνεντεύξεις. Ο Thomas Walkup. Που είναι με την γυναίκα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το ξέρω τον άνθρωπο. Είχε πάει και σε ένα πρωινό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με την
0: Ιστραία. Που είναι πολύ ερωτευμένο. Δηλαδή είναι...
1: Καλέ. Μιλάμε τώρα για σοβαρό έρωτο. Έχει αστεία.
0: Leave your myth in Greece.
1: Και μάλιστα τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και τύπου σκέφτονται να μείνουν κιόλας εδώ πέρα. Όχι απλά τους αρέσει η Ελλάδα.
0: Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τέτοιοι. Γιατί δεν βρίσκεται συχνά. Εδώ οι Έλληνες τους αρέσουν.
1: Ισχύει.
0: Ναι, μένουν.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Θα μας μαγειρέψεις?
8: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως, ναι. Λοιπόν.
7: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχεις?
8: Πήγα. Α. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
7: Ωραία.
8: Φωνάζει τη στήλη σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους,
7: θα βοηθήσεις.
8: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Κατάλαβες? Και
7: Ιταλία.
8: Θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
7: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
8: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε.
7: Λίγο.
8: Γι' αυτό θα πούμε προσέκο. Για να προσέξω.
7: Εντά, προσέχω. Προσέχω κι εγώ. Κι εγώ προσέχω.
8: Κι εγώ προσέχω.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 στα μέσα της εκπομπής. Μία ανάσα. Είμαστε λίγο σε μία γρήγορση, γιατί πρέπει να φύγουμε και για ένα Mad DMA. Για να σας δώσουμε. Το ξέρεις ότι πριν, πέρυσι ή πρόπερση, ήταν και ο Τρανζίστορ εκεί. Ήταν το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που εκπροσωπούσε τα Mad.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ αν ήμουν εγώ πέρυσι.
0: Πρόπερση πριν ήταν ο Τρανζίστορ, δεν θυμάμαι. Είχα και εκπομπή.
1: Εγώ δεν ήμουν σίγουρα πρόπερση. Και πέρυσι είχα πάει απλά να δώσω ένα βραβείο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, το έδωσε.
1: Το έδωσα.
0: Φέτος το δώσει.
1: Όχι, δεν θα είμαι.
0: Δεν θα είσαι καθόλου. Μόνο θα τρέχω δηλαδή τώρα.
1: Μόνο εσύ θα τρέχεις τώρα. Εμένα η δουλειά μου στα βραβεία τελείωσε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι είναι να το μάθω, θα το μάθω πολύ καλά από μέσα.
0: Θα σε ακούσουμε όμως. Θα σε ακούσουμε.
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Θα σε εμπεδώσουμε.
1: Εμφανίζομαι περισσότερες φορές που θα είμαι Γιωργαντά. Και τη χρυσή θα κακούτσι. Αλλά η φωνή μου.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάς ότι είσαι στην παρέα μας φυσικά. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν. Ένας Μασούτς πάντα με τη μάσκα του που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτς που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μαχαιρικό, λάδι, χαρτί. Όλα αυτά τα παίρνετε και μπορείτε να τα ανακυκλώσετε εκεί πέρα χωρίς να τρέχετε δεξιά και αριστερά σε κάδους που ξέρετε και ότι πάνε απευθείας για ανακύκλωση. Και πάντα με τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο επίπεδο οικονομίας, μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε με Σούσου Ανδρομάχη. Daily Throwback έρχεται.
0: Σωστά.
1: Αμέσως μετά.

0: Αυτό είναι το λάθος από τον Ηλία Βρετό και ήρθε η ώρα για να τηλιθρόμπακ. Τέλει κουσκού στο Facebook, τέλει και τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram, τέλει κουσκού 2 στο TikTok. Έχει στέλνει τι προτάσει σα.
1: Ακριβώς. Το έχει βρει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σε πω στο 2008.
1: Οκ. Okay.
0: Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιάννη Δόξα, ναι, για γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πέρασα πολλά, δίχως αγκαλιά, κι ήρθες σαν πρωί, μέρα τυχερή. Είσαι ουρανός και γη, δίψα βροχή.
1: Ρέμισα βουνά.

0: Ναι.
1: Από τα αγαπημένα μου.
0: Είδες ότι σου βάζω πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Γιατί θυμάμαι και την εμφάνιση που είχε κάνει στα βραβεία με το πυροτεχνήματα που ήταν. Wow. Wow.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Με παραδέχεσαι?
1: Σε

0: Νωρίς φέρεις, είπες ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου, εδώ είμαστε παρέα.
1: Δεν μας είπες τελικά τι θα γίνει στο closing και τι θα πούνε.
0: Των βραβείων.
1: Ναι, το λέει.
0: Θα το δώσει λίγο live.
1: Έλα, το ξέρεις.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή Φέρη θα κάνουν ένα mashup το Αλληλούια με, με την Κούνια. Και είναι μαγικό. Το έχω ακούσει κιόλας. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έλα, ρε, μπράβο. Θα ήταν μια ωραία συνεργασία αυτή πάντως.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή. Ναι, όντως θα ήταν.
1: Και μια διαφορετική. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Γιατί, γιατί η Ελένη είναι showwoman.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είναι, ρε παιδί μου, και ο Θοδωρής θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Κάτι είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να βλέπεις το Ρέμος Φουρέιρα. Κάπως.
1: Ναι, εντάξει, απλά.
0: Εννοώ γιατί ο Ρέμος είναι ίδια κλάση, όχι κλάση. Ίδιο στυλ.
1: Ναι, να καταλαβαίνω πώς το λες. Απλά επειδή ο Θοδωρής είναι λίγο πιο. Ο Αντώνης Ρέμος έχει ένα. Είναι λίγο πιο. Τώρα δεν θα ακούσει σωστό αυτό. Σοβαρός, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο Θοδωρής είναι και λίγο τρόλο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ο Θοδωρής απλά είναι άλλης γενιάς.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό φαίνεται κιόλας.
1: Και είναι δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συμπράξη θα είναι πολύ ωραία.
0: Ισχύει.

0: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου. Η Γλένια Williams φυσικά είναι απέναντί μου. Αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Όχι, δεν είναι μπροστά, αλλά πες κι άλλο.
1: Ναι, Παναγιώτη σήμερα κάτι ακριβώς απέναντί μου. Με τα ακουστικάκια μας είμαστε εκεί, δεν θα πιστεί κανονικά. Λέγαμε το μεταξύ, δεν σχολιάσαμε ποτέ το γάμο της Θανάσης Μπάρκα που έγινε χαμός, έτσι. Υπήρχε κόσμο, πήγε κόσμο και ντουνιάς εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ. Πήγε η Μαρία Μπεκατόρου, ήταν.
0: Δεν σε ρωτήσω κάτι. Ο γαμπρός τι είναι?
1: Άνθρωπος.
0: Ναι, εννοώ τι δουλειά κάνει, με τι ασχολείται ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις.
1: Τώρα να έχει και μαγαζιά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μιλάω και βλακίες.
0: Μια χαρά από τους. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Πάρα πολύ ζευγάρι. Και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εγώ τους είδα δηλαδή.
0: Είδα και τη γιαγιά και συγκινήθηκα.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Μου άρεσε πολύ έτσι.
0: Γιαγιά μου, περιμένει πώς και πώς το γάμο.
1: Ωραία. Τέλεια. Άντε Παναγιώτη μου, φτάνει με τη δουλειά. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
0: Κοίτα, το πρόβλημα είναι ότι η γιαγιά αυτή τη στιγμή δεν περπατάει. Οπότε και αν το δει, τι θα τη φέρουμε στην κοπέλα, σε ένα πυρικό?
1: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή?
0: Α, με τι γαρμπρό να φεύγω? Καλά, τη λέω ότι πάω για να παντρευτώ.
1: Έλα, σταμάτα. Ναι, εντάξει. Αλλά τι θέλει και η γιαγιάκα σου?
0: Πάνω σκιά μου, ξέρει πολλού.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δανδύ, να μ' αγαπάς.
1: Αυτή είναι. Η Δέσποινα Δανδύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φέτος.
0: Στα βραβεία, όχι.
1: Ναι, δεν είναι φέτος στα βραβεία.
0: Γενικότερα η Δέσποινα Δανδύ δεν ήταν κάθε χρόνο στα βραβεία.
1: Όχι, αλλά πέρυσι, ας πούμε.
0: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν.
1: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν. Μάλιστα, πέρυσι είχε κάνει και το.
0: Είχε κάνει και ντόμινο. Είχε πάρει πόσα βραβεία. 2 ή 3 βραβεία είχε πάρει.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Εντάξει, είχε την Πανσέλινο, βέβαια.
1: Είχε κάνει και την Πανσέλινο, ναι, που την είχαν κάνει. Επίσης το closing act ήταν αυτό.
0: Η Πανσέλινο ήταν, όχι πέρυσι, πρόπερσι. Το closing act με το Θοδωρή Φέρι που ήταν μαζί με το πάλι.
1: Μπράβο.
0: Η Πανσέλινο δεν ήταν περσινό τραγούδι, πέρυσι βραβεύτηκε. Ήταν προπέρσινο.
1: Και πέρυσι τι. Ποιος. Έχω χάσει τις. Ξέρω, αυτό που πάθαμε χρονιές. Έχω χάσει.
0: Πέρυσι έκανε το φαινόμενο. Φαίνω. Μένω.
1: Ναι.
0: Ανταβούζομαι. Ναι. Ενώ το άλλο έκανε το closing με το Φέρι και είχε κάνει και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ένα τραγούδι του, το είχε κάνει.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Πόσο σε θέλω να ξέρεις πόσο.
1: Μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Πάντα. Θέλω να σου θυμίσω ότι έχω κάνει και τα podcast του ΜΑΤ, οπότε τα ήξερα όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ που ήμουν μέσα σε αυτό. Ναι, τα

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: 100,3 και σούμπιτι φεύγουμε. Ναι. Εγώ δηλαδή, το κορίτσι χαλαρά.
1: Εγώ χαλαρά, παιδιά.
0: Χαλαρά.
1: Θα τα δω από το κινητάκι μου.
0: Ναι. 7.30 είχαν ώρα έναρξη. Από ό,τι έχω μιλήσει μέχρι στιγμή, τώρα 8 παρά δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.
1: Όχι,
0: οπότε
1: καλά,
0: προλαβαίνω.
1: Το καλό είναι ότι ο Παναγιώτης είναι πανέτοιμο. Κουκλάκι, ζωγραφτό.
0: 9 λεπτά είμαι.
1: Ναι,
0: 9 λεπτά.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, με Νίκο Βέρτη φτάσαμε στο φινάλε. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται. Εμεί αύριο 6 ώρα είμαστε εδώ με όλο το παρασκήνιο και με όλα τα νέα από τα μουσικά βραβεία ΜΑΤ και φυσικά όλα τα τελευταία μουσικά νέα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
4: Πα καλύτερα.
3: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια,
4: γίνεται.
3: Δεν μου αρέσει καθόλου.
4: Ναι, αλλά γίνεται.
3: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
4: Καλαμάκια.
3: Καλαμάκια.
4: Ναι.
3: Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
4: μην
3: με κάνετε τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ μου, δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ στα μάτια μου. Η πληβή και η πλέμπε πάνε. Σε αυτά θα σου το πω εγώ.
4: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
3: Αυτό σε είπα. Είναι άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
4: Ναι, άσχημο. Μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
3: Μόνο 5 ευρώ.
4: Ούτσι,
3: πάτε που πάτε, βάλτε κανένα φράγκο. Σωστό.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
13: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
5: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου. Είσαι το λάθο μου, το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Θα μας μαγειρέψεις?
6: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
5: Τι, δεν πήγε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχεις?
6: Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
5: Ωραία.
6: Φωνάζεις τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
5: Θα βοηθήσεις.
6: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες? Και Ιταλία. Θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
5: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
6: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πιούμε προσέκο. Για να προσέξω.
5: Προσέκω κι εγώ.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η Χρύσα, μία εβδομάδα πριν το γάμο μας, στο μπάτσελορ του κυρίου, έκλεισε με επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
2: Πα καλύτερα.
1: Σαν έθιμο, να σας πω την αλήθεια,
2: γίνεται.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Ναι, αλλά γίνεται.
1: Μια φορά είχα πάει στον Αργυρό που είχε άλλη μπάτσελορ και είχε κάτι τσουτσουνάκια έτσι.
2: Καλαμάκια.
1: Καλαμάκια.
2: Ναι.
1: Και είπα εγώ στα κορίτσια, παιδιά,
2: μην
1: με κάνετε τέτοια τώρα με τελειλάκια να είμαι εδώ στο μπάτσελορ μου, δεν μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ σεξιστικά και άσχημα. Στο 2026 το να πηγαίνει στο στριπτιτζάδικο μου φαίνεται λίγο μπανάλ στα μάτια μου. Οι πληβοί και οι πλέμπες πάνε, σε αυτά θα στο πω εγώ.
2: Υπάρχουν και χορευτές για τις γυναίκες.
1: Αυτό σε είπα, είναι άσχημο σαν έθιμο. Αυτό είπα.
2: Ναι, άσχημο, άσχημο, μια χαρά τα βάζετε τα 5 ευρώ στο σόβρακό του.
1: Μόνο 5 ευρώ, ούτσι οι πλήβες. Πάτε που πάτε, βάλτε κανένα φράγκο, σωστό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
5: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα μας μαγειρέψεις?
3: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
2: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχει
3: χρόνο. Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
2: Ωραία.
3: Φωνάζει τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
2: Θα βοηθήσεις.
3: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες και Ιταλία, θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
2: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
3: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πιούμε προσέκο. Για να προσέξω.
2: Εντά, προσέχω. Προσέχω κι εγώ. Κι εγώ προσέχω.
3: Κι εγώ προσέχω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που τη ζητώ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινές. Ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.